0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Κουμπιτσάκου. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, είναι 6 ώρα.
1: Με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
3: Θέλεις και εσύ το δικό σου glow up. Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερα σου.

0: Γιορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 89 Rainbow.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα μπορείς να μιλήσεις, τώρα μπορείς να πεις την καλημέρα σου. Τι είναι, να ευχηθείς τα πάντα, βρε Γιώργο. Μην φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουνε. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Παρασκευή σήμερα με διαφορετική διάθεση. Δεν μας ενδιαφέρει ο καιρός. Εμείς είμαστε εδώ για να τα κάνουμε όλα. Ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Θα τα συνδυάσουμε όμορφα και ωραία και θα ξεκινήσει και η σημερινή μας μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Στον 89 Rainbow.

ζούμε στην εποχή των μεγαλόστομων, ε? Που να ξέρανε οι Smith πόσο επίκαιροι είναι. Big Mouth Strikes Again. Καλή σας μέρα. Τι μου κάνετε? Φαντάζομαι ότι είστε καλά, γιατί βλέπω εδώ ότι έχουμε ξεκινήσει από νωρίς να επικοινωνούμε. Στο 6943-80-80-89, το Viber δηλαδή, το 89 Rainbow. Όπως επίσης και στο Facebook και στο Instagram, όλα σας τα συστήνω, όποιον τρόπο θέλετε εσείς. Εδώ είμαστε παραδοσιακά, 89 μεγάκυκλοι, σήμα καμπάνα στα FM, 89 Rainbow ή διαφορετικά www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά περιόριστα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό application με πολύ ωραία μουσική και για iOS και για Android, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και ανά πάσα στιγμή να απολαμβάνετε τη μουσική του 89 Rainbow. Έχω τις πρώτες καλημέρες στο φίλο μου τον Όμηρο, καλημέρα στο Δημήτρη Νιβάτση από Πιερία εδώ, σήμα κοντά, στον φίλο μου τον Αλέξη Κριτίδη, Νίκος, Δημήτρης επίσης και σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Καλημέρα στον Βασίλη, το Μαντούδη, καλημέρα στον Ηλία, το Γούσιο, το Μεγάλο Πειραχτήρι, το φίλο μου τον Γιώργο, τη Βάσο και ποιον άλλον και τον Αποστόλη εκεί από το Ρεόκαστρο του Τμήμα Καθαριότητας. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στην Υγρασία, 55% δεν είναι πολύ υψηλή, σχετικά σε χαμηλή έχουμε. Δύο μποφόρ καρφωμένο βορειοανατολικός άνεμος, αυτό είναι παιδιά τις τελευταίες μέρες, 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα φτάσουμε τις 25 και δίνει πιθανότητα βροχής. Τα ίδια σας έλεγα και χθες, θα μου πείτε, και Γιώργο δεν έριξε στάλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όσο περνούσε η ημέρα, όσο μεγάλωνε η ημέρα και πηγαίναμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα, τόσο καλύτερος ήταν ο καιρός. Μακάρι να πέσει έξω η Έμι και σήμερις. Πάμε να απολαύσουμε τώρα, λέει, την Greening Soul David Bowie και επιστρέφουμε σε λίγο.

με τραγούδια σαν κι αυτό. Ξυπνάς, θέλεις, δεν θέλεις. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Καλημέρα να στείλω στην Βάσο, καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στο φίλο μου το Νεκτάριο. Σας βλέπω φορτσάτους, έρχεται και το Σαββατοκύριακο στη μέση. Αυτό πάλι που το βάζεις στη θέση του κανονικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η ΓΕΟΣΕ κάνει συνεργασίες με δήμους και θεσμικούς φορείς για να αξιοποιήσει τι ανενεργά σιδηροδρομικά ακίνητα σε όλη τη χώρα. Και θα τους δώσει νέες δημόσιες χρήσεις σε χώρους που χρειάζεται, γιατί χρειαζόμαστε δημόσιους χώρους να τους αξιοποιήσουμε και να μην μένουν έτσι και να βαμπυριάζουν. Έτσι λοιπόν έκανε και συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και υπάρχει ακριβώς απέναντι από τα δικαστήρια, εκεί που βρίσκεται, δύο στρέμματα είναι στον εμπορικό σιδηροδρομικό σταθμό και ανήκουν στη ΓΕΟΣΕ, και το παραχώρησε αυτόν τον χώρο για να και να γίνει ένα πάρκινγκ. Για τρία χρόνια είναι η σύμβαση και είναι λογικό να είναι για τρία χρόνια, ή εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει καθυστέρηση θα πάει και παραπάνω, μέχρι να παραδοθεί ο flyover, ο οποίος flyover πάει τρένο και ταιριάζει τώρα εδώ με την τρένοσέ, δηλαδή οι εργασίες γίνονται γρήγορα και το έργο από ό,τι φαίνεται θα παραδοθεί στη χειρότερη περίπτωση στην ώρα του, άρα μπορεί και πιο νωρίς.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αυτό το τραγούδι, το Walk on the Wild Side του Lou Reed, έχει μια ιδιαίτερη δυναμική. Εγώ στο μυαλό μου το συνδυάζω πάντοτε με στιγμές αποφόρτισης. Αυτές τις στιγμές μπορεί να καθίσουμε στο σαλόνι, μπορούμε να καθίσουμε στην βεράντα, στον κήπο, μπροστά σε μια παραλία, όμορφα και ωραία, να διαβάσουμε ή να μην κάνουμε τίποτα. Απλά να γναντέψουμε και κάπως λίγο το μυαλό μας να έρθει στα σύγκαλά του, και το λατρεύω πραγματικά. Έχει αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Γεια σου, φίλε μου Βασίλη. Καλημέρα επίσης στην καλή μου φίλη τη Ματίνα και τη Μέλπο, στη συντροφιά μας. Και να σας πω ότι θα έχουμε σε δύο περιοχές πολύ ωραία διακοπή ρεύματος. Η πρώτη είναι στην περιοχή των Σφαγείων, εκεί στο λιμάνι, από τις 8 μέχρι και τις 2, και έχει να κάνει με ένα κομμάτι της 26ης Οκτωβρίου, Κεφαλινίας και την Γεωργίου Ανδρέου, με τους παρακείμενους δρόμους. Από τις 8 μέχρι και τις 2 όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της Χαλάστρας επίσης θα έχουμε διακοπή ρεύματος και είναι για 6,5 ώρες. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, να σας πω ότι είναι νωρίς. Δεν έχουμε σε κανέναν δρόμο, επαρχιακό, περιφερειακό, στις τρεις εισόδους της πόλης, στο κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αργότερα αυτό θα αλλάξει, αλλά εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 89 Rainbow.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
9: Ναι. Εντάξει, Ευρωπαϊκή Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
14: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έδωσαν μία από τις ωραιότερες συναυλίες για πολλωστή φορά βέβαια, τη Metallica, στο ΑΚΑ. Και εμείς θυμηθήκαμε το Unforgiven, ενώ αύριο είναι και συναυλία. Πες το να, τον Iron Maiden. Εύχομαι να περάσετε τέλεια όσοι πάτε και περιμένω βιντεάκια και τις απόψεις σας γενικότερα. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Πάμε και στο ίδιο γυμναστήριο. Μα έτσι είναι. Καλημέρα επίσης να στείλω στη Βερενίκη. Καλημέρα και στη Ματούλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη από Φλόρινα, τον Κοσμά από στους Γκάρδι. Εδώ τη δικιά μας την παρέα στο 6943-8080-89 ως επιτοπλίστων δηλαδή στο Viber. Και να σας πω ότι αυτό που έκαναν χθες κάτι πιτσιρικάδες, κάτι νεαροί που μαζευτήκαν όμορφα και ωραία και κάνανε βουτιές πού, στη Λεωφόρο Νίκη, στην παλιά παραλία. Ναι, αεροπλανικές, ανάποδες τούμπες, παίζανε μέσα, βάλανε έτσι τα καλοκαιρινά τους και περάσαν τέλεια τα παιδιά. Και θυμήθηκα εγώ τα νιάτα τα δικά μου τότε που ήταν αυτοσκοπός να κάνουμε βραδινά πάρτι και βραδινό μπάνιο στις παραλίες. Ανάβαμε φώτιες, παίρναμε λουκάνικα, παίρναμε μπύρες, καίγαμε τα λουκάνικα, χάναμε τις μισές μπύρες. Κάποιος είχε μια κιθάρα, κουβαλούσαμε και εκείνα τα κασετόφωνα, τις κουμούτσες, τα τεράστια που παίρναν άπειρες μπαταρίες. Και κάπως έτσι περιμέναμε να ξημερώσει για να το ευχαριστηθούμε. Μια εποχή διαφορετική, χωρίς αποστηρωμένη και απομονωμένη διασκέδαση. Να το συνεχίσετε κι εσείς αυτό, παιδιά.

Και έρχεται η ώρα που παίζει ο David Gilmour την κιθάρα του και τελειώνουν όλα. Υπάρχει μόνο αυτή η μελωδία και απόλυτη σιωπή από κάτω. Another Brick in the Wall, Pink Floyd, μέσα από το θρυλικό The Wall. Βλέπω τώρα ότι έχουμε έναν προβληματισμό της τελευταίας στιγμής και έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν όσον αφορά τις εισόδους της χώρας μας, του συνοριακού σταθμού για τη Βόρειο Ελλάδα. Έχουμε πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Γιατί? Αιτία σε αυτό είναι το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου, το οποίο έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται εδώ και έναν μήνα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν ένα μέτρο εφαρμόζεται στην αρχή, ξέρετε, δεν έχει γίνει ακόμη η συνήθεια δεύτερη φύση, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση για να κάνει τα πράγματα σωστά. Τώρα όμως έρχονται διαστόματος του κυρίου Γρηγόρη Τάσιου, όχι μόνο στόματος και επιστολής που συνυπογράφει μαζί με τον κύριο Γιάννη Κουφίδη, που είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, και τη στείλανε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και τι ζητήσανε? Ζητήσανε το προφανές, να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες σιγά σιγά, γιατί αυτή η καθυστέρηση μπορεί να είναι αποτρεπτική για τον κόσμο που οδικά επισκέπτεται τη Βόρειο Ελλάδα και είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, κυρίως μέσα στο καλοκαίρι, και δεν θέλουν σε καμία των περιπτώσεων να δούνε να ακυρώνονται οι κρατήσεις που έχουν, να έχουν λιγότερο κόσμο, λιγότερους τουρίστες. Και φυσικά ο κ. Χρυσοχοίδης από τη μεριά του είπε ότι οποιαδήποτε προβληματάκια υπάρχουν θα διορθωθούν και όλα θα γίνουν σωστά μέχρι το καλοκαίρι.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: 89 Rainbow.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ούτε που κατάλαβα πως πέρασε μια ώρα. Κύλησε ροδάνει ο χρόνος, όμορφα και ωραία. Έτσι έχουμε περάσει πλέον στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Σήμερα Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, 22. Πες το, Μαΐου, άντε επιτελούς 2026. Έχουμε ακόμη μπροστά μας μία ώρα που θα τα κάνουμε όλα και θα τα κάνουμε σωστά. Με ενημέρωση, αληθινή μουσική που σημαίνει διασκέδαση και φυσικά την δική μας επικοινωνία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα ξεκινάει υπέροχα εδώ στον 89 Rainbow.

Μόνο φωνήξη και bang bang, διπλός πυροβολισμός. Ωραία διασκευή, πολύ ωραία διασκευή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ακρίτα εκεί πέρα, τον Τόλι. Καλημέρα στο Σταύρο τον Ανθόπουλο από τα Πεύκα. Νίκος Βαλαβάνης και Κωνσταντίνα, πατέρας και κόρη. Καλημέρα στην Αγάπη, καλημέρα στην Δήμητρα και τον Στάφη. Καλημέρα στη Στέφη, καλημέρα στην Πέττη. Καλημέρα στον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα επίσης και στην Ελπίδα, εδώ στην όμορφη συντροφιά μας, το 6943-8889. Μου το έστειλε το άρθρο, το είχα στα υπόψη μου για να το συζητήσουμε σήμερα, παιδιά, πραγματικά. Ο φίλος μου Κοσμάς το έστειλε αυτό. Λοιπόν, στην Πορτογαλία αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο ο πληθυσμός των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Οι Θηριανοί, παιδιά, είναι άνθρωποι, οι οποίοι πλέον έχουν αποφασίσει και αυτοπροσδιορίζονται σαν ζώα. Ανάλογα τι ζώο θέλει ο καθένας. Πτηνώνα είναι, ερπετώνα είναι, σκυλάκι, γάτα, οτιδήποτε. Το χειρότερο όλων των υποθέσεων ποιο είναι? Εδώ το θέμα μας είναι μεγάλο. Πηγαίνουν σε κτηνίατρο, οι κτηνίατροι έχουν λαλήσει. Τους λένε ότι δεν δεχόμαστε και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, γιατί πρέπει να τους μιλήσεις και στη γλώσσα του ζώου που υποτίθεται ότι είναι, γιατί αυτοπροσδιορίζονται έτσι. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί πράγμα συζητάμε. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι αν μπορεί ο άνθρωπος να έχει την απόλυτη ελευθερία να αυτοπροσδιορίζεται σε κάτι που δεν είναι βιολογικά σε καμία των περιπτώσεων. Ζώα, ως ζώντες οργανισμοί είμαστε όλοι, αλλά είμαστε άνθρωποι. Είμαστε λοιπόν πρωτεύοντα θηλαστικά και μάλιστα ο κολοφόνας των πρωτεύοντων θηλαστικών. Δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό το πράγμα και να πεις ότι είσαι κοτσίφι. Σε καμία περίπτωση. Και λίγο να το κοιτάξουμε. Μάλλον σε άλλον γιατρό πρέπει να απευθυνθούν. Και το εννοώ. Το εννοώ πραγματικά και δεν το παίρνω πίσω.

κάτι δεν τίεζε και driver seat. Γεια σου ζωή, τιου τιου τιου. Πρέπει να αρχίσω και εγώ δηλαδή να κάνω εκφωνήσεις για να επικοινωνώ μαζί σας σε γλώσσες ζώων ή Μάρτων. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη, τον καλό μου φίλο εδώ στην παρέα μας που και καλή διάθεση έχει και σωστή παρατήρηση. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Άκη, τελευταίος και αυτός με το μήνυμά του. Μόλις ήρθε χθες η κυρία Μαρία Καριστιανού, παρουσίασε στο Ολύμπιον το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Αυτό είναι και φυσικά αναλυτικά παρουσίασε το καταστατικό του κινήματος αυτού. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός έχει αναλάβει χρέη παρουσιαστή και συντονιστή. Στο πλευρό του επίσης εμφανίστηκε η ηθοποιός Καθερίνα Μουτσάτσου. Πριν ανέβει στο βήμα η κυρία Μαρία Καριστιανού για να παρουσιάσει το καταστατικό του κόμματός της και τους 20 πυλώνες, τα 20 βασικά σημεία που θέλει να διορθώσει, έπαιξε ένα βιντεάκι και με όλα τα πρόσωπα που την στηρίζουν. Το ζητούμενο στην υπόθεση είναι ότι ακριβώς αυτά τα 20 σημεία είναι και τα σημεία που θέλουν να βελτιώσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, εδώ μέλη να φανεί ποια θα είναι η διαφοροποίηση με βέβαια βασικό πυλώνα, την ευνομία και την απόδοση δικαιοσύνης όσον αφορά τα 57 θύματα στο δυστύχημα των Ντεμπών. Έτσι, το βασικότερο όλων είναι αυτό και να μην ξεχνάμε ότι δεν κοροϊδεύουμε κανέναν σε καμία περίπτωση, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες, άντρες, γυναίκες, έχουν το δικαίωμα του εκλέγεινε αλλά και του εκλέγεστε.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Cutting Crew στο I Just Died In Your Arms Tonight, στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, εύχομαι, όχι μόνο εδώ Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, γενικότερα από όπου μας ακούτε. Καλά να περνάτε και καλή δύναμη. Να ρίξουμε μια ματιά όμως στην κίνηση, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Άρδιν, όπως γνωρίζετε, και να ξεκινήσουμε από περιφερειακή οδό. Θα την πάρουμε από ανατολικά προς δυτικά και συγκεκριμένα από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, όπου από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και λίγο μετά από τον κόμβο των Πεύκων εκεί ψηλά, θα συναντήσετε και το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί είναι δηλαδή το πρόβλημα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία, από τη Νέα Ευκαρπία ξεκινάει να υπάρχει θεματάκι μέχρι και το 424 και μετά χαλαρώνει, γιατί ως συνήθως εκεί στην Ανηφόρα είχαμε το πρόβλημα. Και φτάνουμε να ξανά έχουμε πρόβλημα στην Τριανδρία μέχρι και Μαλακοπή. Οι υπόλοιποι δρόμοι δεν έχουν θεματάκι εκτός από το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά και επίσης το καθοδικό ρεύμα της Μαρίνου Αντίπα από τους Αμπελόκηπους μέχρι τη συμβολή της με την Μοναστήριου. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί. Το καλοκαίρι σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το 89 Rainbow.

Η Rainbow που θα μπορούσε να είναι φυσικά στον αέρα το 89 Rainbow, Temple of the King. Και να σου πω, έρχεται ένα καινούριο πιλωτικό πρόγραμμα. Για ποιο λόγο? Για την πρόληψη της εισιτηριοδιαφυγής από τους επιβάτες φυσικά που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό γίνεται σε αυτούς που δεν επικυρώνουν το εισιτήριο, υπάρχει βιντεάκι και θα καταγράφεται. Και εισήχθη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η πρώτη κάμερα AI, όπως έδειξε και παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, και έχει τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα πρωτίστως στον Περισσό, στο σταθμό δηλαδή του ΙΣΑΠ. Αυτό όμως δεν θα μείνει μόνο στον ΙΣΑΠ, θα πάει στο μέτρο, θα πάει σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα λεωφορεία και φυσικά θα έρθει και στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, καταγράφει τους επιβάτες σε ένα βίντεο και ιδίως αυτούς που δεν ακυρώνουν το εισιτήριό τους. Σκοπός όμως δεν είναι να καταγράφει παραβάτες για να στείλει πρόστιμο. Όχι, θέλει να δει ποιο είναι το ποσοστό της εισιτηριοδιαφυγής που έχουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να μπορέσουν να το διορθώσουν. Θα μου πεις ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Αργότερα θα έρχονται και τα μπιλετάκια. Κανονικά και με τον νόμο, δηλαδή, οι παραβάτες εννοείται ότι θα πληρώνουν ψηφιακά και ηλεκτρονικά.

σε μια ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι όλη μέρα. Ακούμε Soldier of Fortune και Deep Purple, τελευταίο νερ. Κάπου εδώ εγώ ετοιμάζομαι να σας αποχαιρετήσω. Πρώτα όμως να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα, ο οποίος μου λέει ότι σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πληρώνεις με τραπεζική κάρτα εντός του οχήματος σε POS. Θα γίνει και εδώ, απλά δεν είναι έτοιμα ακόμη τα μηχανήματα, δεν έχει γίνει ο έλεγχος. Δηλαδή, για να μπορέσει αυτό να γίνει γεγονός, έχω την καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, καλημέρα στο Δημήτρη επίσης των άλλων, μαζί με όλη την παρέα που μας ακούνε και από πού μας ακούνε, μα φυσικά από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας. Να είστε καλά. Καλημέρα στον Ηλία Περιστέρη. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου από Πιερία, αλλά και τον Σωτήρη από Ζάκυνθο. Καλημέρα στη Σταματία και τον Σπύρο από το Κονγκό, που καθημερινά επικοινωνούμε. Και κάπως έτσι εγώ σας αποχαιρετώ. Σε λίγο θα είναι κοντά σας Rainbow Morning Show. Ο Παναγιωτοπούλου, Αντώνη Ζώκος, μέχρι και τις 11, 11 με 2. Θα είναι η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία. Αμέσως μετά 2 με 6 ακολουθεί Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάση Μωραήτης. Every Time You Touch, Maggie Rayleigh και You Shook Me All Night Long, ACDC, τα δύο τραγούδια με τα οποία εγώ θέλω να σας αποχαιρετήσω μουσικά και να ευχηθώ καλά να περάσετε σήμερα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
5: Scandinavian Sleeping and Living. 89 Rainbow.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Παρασκευούλα γλυκιά, το σημείο από το οποίο φαίνεται το χουζούρι το επερχόμενο του Σαββατοκύριακου.
12: Για εσάς που θα καθίσετε το Σαββατοκύριακο. Εμείς έχουμε δουλειές, έχουμε παιδιά που γράφουν εξετάσεις. Θα πάμε από εδώ, θα τα πάμε από εκεί, έχουν πάρτι. Α, σε δύσκολα τα πράγματα.
11: Όπως και να έχει, θα τα κάνουμε πιο εύκολα για τις επόμενες 3 ώρες στο Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια.

0: 6943-80-80-89, το νούμερο του Viber. Εκεί επικοινωνούμε για τις καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Σήμερα ο μήνας έχει 22.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιορτάζει ο Δρόσος. Και η Δροσίδα και η Δροσούλα.
1: Ξέρω, ένα χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά στο Δρόσο και στη Δροσούλα. Είναι Παγκόσμια ημέρα για το νερό σήμερα, παιδιά.
1: Α, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μην ξοδεύετε νερό. Προσεκτικά. Πού το ξοδεύετε και πώς το ξοδεύετε.
1: Της οικονομίας του νερού ή του νερού γενικώς.
0: Του νερού γενικώς, αλλά εγώ θα φέρω. Εγώ θα φέρω τον προβληματισμό αυτό.
1: Γιατί δεν αφήσει τον προβληματισμό.
0: Στερεύουν οι λίμνες, στερεύουν τα πάντα, τα ποτάμια. Δηλαδή θα έχουμε νερό σε λίγο.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι για να το εκτιμήσει όλο αυτό και να νιώσει ανάγκη να το προστατεύσει. Πρέπει να γίνει λίγο ένα. Οπότε κατάλαβε, θα μπορούσαμε να προτείνουμε γιατί δεν πάτε στη γαλάζια λίμνη στο Σκρά. Γιατί δεν πάτε στο Νεστόριο, α πούμε. Γιατί δεν πάτε. Πας και τα ζήσεις, το αγαπάς μετά το νερό και νιώθεις την ανάγκη να το προστατεύεις.
0: Θα το σεβαστείς.
1: Αν είσαι κλεισμένος μες στην πόλη και πηγαίνεις στα ίδια 3 τετράγωνα κάθε μέρα τη ζωή σου, πού να σε νιάξεις τώρα.
0: Θα βάλεις μετά τον ντουζ και θα το αφήσεις με τις ώρες να τρέχει πάνω.
1: Ναι, δεν νιώθεις. Είσαι ασύνδετος.
0: Ασύνδετος. Ασύνδετη δεν ήταν το 1963 οι Beatles, οι οποίοι κυκλοφορήσαν το Please Please Me, το πρώτο άλμπουμ τους, και έγινε χαμός φυσικά. Έτσι.
1: Βέβαια, διότι τότε δεν υπήρχε ικανοποίηση και τη διεκδικούσε αυτή η γενιά μουσικών. I can get no satisfaction, έτσι, please, please me. Σου λέει έχουμε κάτι το ανικανοποίητο.
0: Ανικανοποίητη ήταν και Έλληνες μέχρι το 1982, γιατί εκείνη την περίοδο ψηφίζεται τη χρονιά ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο. Οπότε σου λέει, α, τι ωραία, τώρα και εμείς μπορούμε να παντρευτούμε που δεν θέλουμε να πάμε στην εκκλησία, ας πούμε.
1: Ναι, εξαιρετική εξέλιξη.

0: σε βλέπω λίγο περίεργη. Καλά, από την αρχή της ημέρας σε βλέπω περίεργη. Τώρα σε βλέπω λίγο πιο περίεργη.
1: Δύο σεζόν περιέργειες κλείνουμε μαζί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι σκέφτηκα. Πες ότι κερδίζεις εσύ από ένα διαγωνισμό, από κάτι σαν αυτούς που έχουμε εδώ, που έχουμε στο Rainbow.
0: Ναι.
1: Ένα τριήμερο ταξίδι, όχι κάτι δηλαδή grande,
0: ναι,
1: αλλά κάτι ωραίο.
0: Γιατί τρεις μέρες ταξιδάκι και κερασμένο την grande.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ωραίο, ωραίο. Ναι. Λοιπόν, ένα τριήμερο. Και έχεις τη δυνατότητα ή να πας, ας πούμε, με τη σύζυγο, τη σύντροφο, ο καθένας ό,τι έχει,
0: ναι,
1: ή να πας με έναν κολλητό.
0: Αχα.
1: Πώς το διαχειρίζεσαι?
0: Πώς το διαχειρίζομαι?
1: Ναι, με ποιον πας?
0: Θα πάμε, τον κολλητό.
1: Και μετά παντόφλα, πώς θα αποφυγεί νίντζα?
0: Τι θα πω για να πάμε?
1: Ναι, πώς θα το διαχειριστείς αυτό? Ναι. Λέω, άντε, θες να πας με τον κολλητό.
0: Ναι.
1: Και τι θα πεις, ας
0: πούμε? Δεν χρειάζεται να το διαχειριστώ. Θα πω, φεύγω τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή από αύριο. Φεύγω, θα λείπω, φεύγω με τον κολλητό μου, μισάκι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
1: Θα πάει.
0: Ευχαριστώ.
1: Πολύ καλά αυτό. Καλά, καλά,
0: όχι,
1: κάτσε. Θα κάνω popcorn να το δω αυτό το έργο.
0: Μα δεν με βλέπεις,
1: ναι,
0: με το έχω.
1: Μείνετε συντονισμένοι, θα το συζητήσουμε κι άλλο.

0: Τι έγινε?
1: Τι να γίνει, ότι γίνεται τις Παρασκευές.
2: Τι γίνεται τις Παρασκευές, δεν καταλαβαίνω.
1: Μεγάλα κέφια χαμόγελα και αντίστροφη μέτρηση. Για το Σαββατοκυριακάκι.
0: Για ένα σκληρό και δύσκολο Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί σκληρό και δύσκολο?
0: Όχι, ρε, έτσι ήθελα να δω πώς θα αντιδράσεις.
1: Αν νόμιζα προμηθευτήκαμε κι άλλα στη Θεά και θα με βάλεις να κάνω οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει. Okay, μην κάνεις.
1: Έχεις πάει ειδήσεις, ξέρεις τι γίνεται στον κόσμο.
0: Δεν θέλω, σου έχω πει τώρα τελευταία, δεν θέλω να ασχολούμαι με τις ειδήσεις. Εντάξει, λίγο για την Καριστιανού διάβασα.
1: Πού ήταν εδώ χτες το Ολυμπιακό?
0: Ναι, παρουσίασε.

0: Rainbow Morning Show. Προχωράμε κανονικά. Η ώρα είναι 8.30. Τα μηνύματά σας είναι θερμά, όπως είναι και η θερμοκρασία. Και είχαμε πιάσει να συζητάμε ένα θεματάκι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω αν προχωράμε κανονικά ή πώς θα προχωρήσουμε, γιατί το θέμα είναι σήμερα hot.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι σου προτείνουν, μάλλον έχεις τη δυνατότητα να πας ένα τριμεράκι.
1: Έτσι.
0: Κάπου εδώ κοντά, χαλαρά, όχι κάτι grande. Και προτιμάς, αντί να πας με τον σύντροφό σου ή τον σύζυγό σου, να πας με έναν φίλο, μία φίλη. Για ναι. κάποιο λόγο το προτιμάς.
1: Ναι.
0: Πώς το διαχειρίζεσαι? Το λες, το διεκδικείς, το καταπίνεις, θα δημιουργηθεί χαμούλης, τι θα γίνει?
1: Το καταπίνεις?
0: Ναι.
1: Φίλε, δεν καταπίνουμε τίποτα, εδώ προχωράμε. Δεν λέμε, τι λες τώρα, θα πω εγώ την ελευθερία μου και στη βόλτα μου, τις φίλες μου και τις φίλες μου. Θα πω εγώ, θα κάνω πίσω. Αποκλείεται.
0: Α, ωραία. Αυτό σημαίνει ότι έχεις κατακτήσει μια σχέση η οποία σηκώνει τέτοια πράγματα, διότι είσαι ορατός. Καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Φυσικά
0: δεν έχουμε.
1: Η άλλη είναι ορατή,
0: κατάλαβα. Δεν έχουμε όλη αυτή την τύχη όμως, οπότε μερικοί θα το κάνουμε γαργάρα.
1: Γαργάρα?
0: Ναι, πιθανότατα.
1: Ναι, αλλά έτσι όμως δημιουργείς άλλα προβλήματα στον εαυτό σου μετά.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά θα έχω μετά να τα αντιμετωπίσω.
1: Μαζεύονται πολλά, ρε.
0: Ναι, αλλά οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι μου λένε να ζω στο εδώ και στο τώρα. Οπότε θα ζήσω στο εδώ και στο τώρα και μετά θα αντιμετωπίσω το μετά.
1: Εντάξει, οπότε τι κάνουμε? Εγώ σας είπα, θα το διεκδικήσω μέχρι τελευταία στιγμή και θα πολεμήσω γι' αυτό, για την ελευθερία μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, νιώθω το σουλιώτησα για ένα τρίμερο χαλαρό.
1: Όχι.
0: Εσύ
1: γιατί
0: όμως.
1: Μετά θα γίνει κόλαση ο επόμενος μήνας. Μη σου πω και δύο και τρεις.
0: Να το δούμε.
1: Ναι. Αντιδράτε έτσι, κορίτσια? Δεν ξέρω. Αγόρια, εσείς πώς αντιδράτε? Ή κορίτσια, και εσείς πώς αντιδράτε, αν θέλετε να πάτε με μια φίλη στο νησί, ας πούμε? Θα πάτε?
0: Να το συζητήσουμε. 6-9-43-80-80-89. Ίσως τα πράγματα δεν είναι τόσο προχώ όσο νομίζουμε.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω, θα φανεί.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Πονεμένοι όλοι, πονεμένοι. Δεν τους αφήνουν, τους έχουν εκεί δεμένους πίσω, όπως πώς το λένε.
1: Πιστάγκωνα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, στην ερώτηση την οποία τέθηκε εδώ πέρα, διότι το συζητούσαμε το πρωί με τον Αντώνη, πες ότι θες να φύγεις ένα Σαββατοκύριακο με κάποιον άλλον, όχι με το τέρι σου. Όταν λέω με κάποιον άλλον, εννοώ έναν φίλο σου, μια φίλη σου, κάτι τέλος πάντων. Και έχουν έρθει τώρα και ρωτήσαμε πώς θα το διαχειριζόσασταν μια τέτοια επιθυμία. Θα το καταπίνατε, ας πούμε, την επιθυμία, δεν θα λέγατε τίποτα. Και λέει η Δώρα σε αυτό, μόνο το φαγητό μου καταπίνω. Οπότε έχει έρθει η ανεξάρτητη απάντηση. Έχει έρθει και η απάντηση του Γιάννη, που είναι η μαθηματικά σωστή απάντηση. Αν μπορείς, λέει, να φύγεις 10 τριήμερα το χρόνο, τότε πας. 10 τριήμερα, έτσι.
0: Ωραίος.
1: Αν όμως λόγω δουλειάς είναι 2 φορές το χρόνο, τότε δεν το ζητάς καν. Έχει μια λογική, εντάξει, γι' αυτό, ναι, λέω, ναι. Είναι το μαθηματικά σωστό.
0: Ο Ηλίας όμως έρχεται από την άλλη να μας δείξει πόσο άνετος είναι και πόσο το έχει. Λέει, εμένα με άφηνε χωρίς επιπτώσεις και εύκολα. Αφού ο καλύτερος μου φίλος είναι γιος μου και δεν πάω πουθενά χωρίς αυτόν.
1: Ήταν μαζί με το παιδί. Και πρόσεξε, υπάρχει ένας παρελθόν χρόνος ο οποίος παραμένει αδιευκρίνητος.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα με άφηνε.
0: Αυτό παρατήρησα και
1: κάτι
0: εγώ.
1: Κάτι άλλαξε. Δεν ξέρουμε τι. Λίγο εγώ, Ηλία, δώσε μας και την υπόλοιπη ιστορία αφού μας έβαλες που μας έβαλες. Λοιπόν, ο Άλεξ γελάει γιατί λέει τον αφήνεις να πάει διακοπές μόνος του γιατί έχεις εμπιστοσύνη και μετά λες τις φωτογραφίες. Κάνει zoom στην αντανάκλαση των γυαλιών για να δεις ποιος κάθεται απέναντί του. Ναι, παιδιά, αυτά είναι πράγματα που έχουν συμβεί με την τεχνολογία.
0: Ο Τέο πάλι λέει καλημέρα. Παιδιά, με δημοκρατικές διαδικασίες θα πάμε με το τέρι μας. Ιδάλλως προβλέπεται η δύσκολη μετά το τρίμερο προσαρμογή.
1: Ναι,
0: ναι, γι' αυτό λογικό το ακούω.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Είδες πόσο τρομαγμένοι είμαστε εμείς οι άντρες τελικά.
1: Εγώ θα πάω εκδρομή με τη μηχανή, με τους φίλους μου την Κυριακή.
0: Πότε,
1: ανέμακτα.
0: Ρε.
1: Υπογραφή Αντώνης.
0: Αντώνη.
1: Γίνεται σαν τον Αντώνη.
0: Πού θα
1: γατάκια.
0: Πάτε.
1: Ρε. Ναι, γράψτε και πού θα πάτε.
0: Όντως θα πάτε.
1: Ναι, ορίστε. Σ' αφήνει εσένα, σ' αφήνει, Αντώνη.
0: Τι εννοείς, ρε. Από τώρα έχω φορτώσει τη μηχανή και έχω φύγει. Δεν κατάλαβα.
1: Τι εννοείς έχεις φορτώσει, εδώ είναι να πας με τη μηχανή μου, δεν τη φορτώσεις.
0: Την έχω φορτώσει. Όχι, ρε, την έχω φορτώσει πράγματα και έχω φύγει.
1: Α, κατάλαβα. Για μια μέρα τι έχεις φορτώσει. Και εσύ θα πας για 100 τρίμερα.
0: Θα πάρουμε και ένα σκηνάκι, δεν θα έχουμε παραπάνω βενζίνη μαζί μας και στα βουνά εκεί θα χαθούμε. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Ζιν η παντόφλα στην επιστροφή.
0: Το γύρο Χαλκιδικής. Nice. Ο Αντώνης θα το κάνει αυτό.

0: Λίγο πριν το ρολόι δείξει 9, η αλήθεια είναι ότι η Παρασκευή σήμερα είναι εξαιρετική. Νίκη, τι?
1: Δεν ξέρω αν είναι για τον Αντώνη που θα του φορτωθείτε άλλα 8 άτομα με την παρέα με τους φίλους στο γύρο της Χαλκιδικής με τις μηχανές.
0: Γράψαν διάφοροι παιδιά. Δεν ξέρω, θέλουν να δηλώσουν διάφορη συμμετοχή εδώ, Αντώνη. Δεν ξέρω πώς είστε, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει κίνδυνος να αυξηθείτε σημαντικά και άθελά σας.
0: Εντάξει, άθελά σας.
1: Η δύναμη του 89 είναι, είπα παιδιά. Φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Οι παρέες ενώνονται.
0: Τώρα λέμε γι' αυτά.
1: Και αυτή η παρέα πολύ ωραία καθημερινά 8 με 11 εδώ στο Rainbow Morning Show και πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Η παρέα, ναι.
1: Τόσο ζωντανό παρεάκι.
0: Τι ζωντανό παρεάκι είναι αυτό, τι χαρά είναι αυτό. Όχι,
1: ναι,
0: καλά λες.
1: Να το κοροϊδεύεις.
0: Όχι, εγώ να κοροϊδέψω, είσαι καλά. Ένα πράγμα θέλω να μάθω εγώ, το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Διότι είναι Παρασκευή και θέλω να κυλήσει καλά η μέρα, να μην έχουμε εκνευρισμούς. Να πάμε στο Σαββατοκύριακο ομαλά.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ομαλά μεν, αλλά Θεσσαλονίκη. Το οποίο σημαίνει ότι στην περιφερειακή οδό, κυρίως αυτοί που οδηγούν από δυτικά προς τα ανατολικά, θα συναντήσουν καθυστερήσεις. Η πρώτη έρχεται ανάμεσα στην εσωτερική περιφερειακή και στη διασταύρωση με τα Πεύκα και στα νοσοκομεία. Και το δεύτερο μποτιλιάρισμα είναι στην Τριανδρία. Το αντίθετο ρεύμα ταλαιπωρείται στην Τριανδρία και πηγαίνει σημειωτών μέχρι το Επταπύργιο. Ο δρόμος το ανοίγει μετά τα Πεύκα. Οπότε αυτό είναι το βασικό σημείο που μας προβληματίζει και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη, στο οποίο έρχεται αρχίσει και μαζεύεστε αρκετοί.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: ειδικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδιχυζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. 89 Rainbow.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι. Είναι εδώ!
8: Ώρα νούμερο 2 στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
9: Εξαιρετικά θα έλεγα. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 φυσικά σε αυτό το υπέροχο πρωινό της Παρασκευής 22 του Μάη. Δεύτερη ώρα και έχουμε πάρα πολλά πράγματα και ωραία πράγματα. Μεταξύ αυτών έχουμε και το παιχνίδι μας. Να ξεκινήσουμε με Story Express.
8: Να ξεκινήσουμε Story Express αντί ναι. Μακαλίδης της ημέρας.
9: Όχι ρε παιδί μου.
8: Α.
9: Στο παιχνίδι λέω.
8: Α, ναι.

0: Τρία λεπτά μετά τις 9 επιστροφή στα 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Πανέτοιμοι τώρα, πανέτοιμοι να δούμε πού θα μας μεταφέρει η Όλια, γιατί θα μας πει την καλή είδηση της ημέρας. Αν να δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Εγώ θα έκανα λάθος αν πίστευα ότι είναι μια καλή είδηση την οποία δεν γνωρίζετε. Αλλά τώρα με την αφορμή του δρόμου της λήξης της σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οδεύουμε προς τη λήξη. Πλέον τα παιδιά μετράνε αντίστροφα. Μετράνε 3 εβδομάδες, λιγότερο από 1 μήνα. Θα σας πάω στην Ιαπωνία και θα επισημάνω για άλλη μια φορά ότι εκεί τα παιδιά, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της χρονιάς, διαπιστώνουν ότι αυτός ο χώρος είναι δικός τους, ο χώρος του σχολείου.
0: Ναι.
1: Και καλούνται στο κλείσιμο της χρονιάς να τον περιποιηθούν. Δηλαδή να κατεβάσουν τα βιβλία από τις βιβλιοθήκες του σχολείου, να τα ξεσκονίσουν, να τα ξαναβάλουν στα ράφια, να κατεβάσουν τους χάρτες, να τους κάνουν ρολάκια. Δηλαδή να προετοιμάσουν το ίδιο το σχολείο για το κλείσιμο του και την αρχή της επόμενης χρονιάς. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κατά καιρούς δει στα social, σε ειδήσεις, μαθητές Ιαπωνέζους, οι οποίοι ήδη αναλαμβάνουν να καθαρίσουν, να πλύνουν τα πιάτα τα οποία τρώνε στο σχολικό εστιατόριο.
0: Που σε φέρνει και πιο κοντά και με τον άλλον και, και σου δείχνει ότι αυτός ο χώρος είναι δικό σου. Περιποιήσουν, γίνε ένα με αυτό. Ίσως αυτό λείπει από τα δικά μας σχολεία.
1: Ομαδικότητα, ευγένεια, πειθαρχία, τρία πράγματα που όντως δεν είναι καθημερινά στα δικά μας τα σχολεία, αλλά θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Δεν θα ήταν κακό, ξεκινάει από το σπίτι βέβαια. Από εκεί που ο 15χρονος φωνάζει «Μαμά, νερό!» και σου λες «Τώρα πουλάκι μου!» και τρέχεις μαζί με άλλους.
0: «Τώρα πουλάκι μου, ρε σήκω, μα να το πάρεις, μόνος δεν τρέπεσαι,
1: σήκω, πάρ' το, φέρε και ένα στη μανούλα».
0: Έτσι.

0: 12 μετά τις 9.89 Rainbow Rainbow Morning Show. Υπέροχο πρωινό Παρασκευής. Πανέτοιμοι να παίξουμε τώρα το πρώτο μας παιχνίδι. Story Express που σημαίνει τι? Ότι η Όλια σας δίνει τρεις λέξεις και εσείς πρέπει να στήσετε μια μικρή ιστορία. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να το κάνετε αυτό.
1: 2310-32384 είναι το τηλέφωνο που σας περιμένει. Πιέζετε το ένα, συνδέεστε με εμάς, με το στούντιο δηλαδή. Και κάπως έτσι παίζουμε Story Express. Το εισιτήριο το οποίο σας στέλνει ευθύς αμέσως, όχι μόνο τον ένα που κέρδισε, για όνομα του Θεού, τον 89 Rainbow είστε. Δύο άτομα και κάποιον που αγαπάει, πλατεία Ναυαρίνου 10 στο Fluffy Brunch, για να απολαύσει ανατρεπτικές αλλά και παραδοσιακές γεύσεις που όλοι αγαπάμε, ειδικά όταν τις βλέπουν να μας τις σερβίρουν.
0: 2310-32384, τηλεφωνείτε τώρα, αμέσως μετά από αυτό, παίζουμε Story Express.

0: κάνουμε με αυτό το κορίτσι, Αντώνη. Το τηλέφωνο μας το κλείνει.
1: Φασανιάρα.
0: Με άλλους μιλάει όσο περιμένει. Ευάκη, καλημέρα.
2: Εύη.
3: Ανάτι,
0: έλα,
3: νάτι,
0: είναι βαλμ... Νάτι, γιατί αγχωθήκαμε. Κλείνανε οι γραμμές ξανά. Αυτό, από εδώ, από εκεί. Ανατρεπτικός ο δρόμος για την νίκη.
3: Εγώ θα μιλήσω μαζί σας, θα ακούω όλη μέρα.
1: Α, ωραία, τέλεια, εξαιρετικά. Θα μην βαρεθεί στο τέλος. Ναι, όλη μέρα και εσύ για λίγο και καλά. Ξέρεις. Εντάξει, όχι, πλάκα κάνω. Εύη μου, είσαι έτοιμη να παίξουμε Story Express?
3: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εξαιρετικά. Τώρα ακούγεσαι και καλύτερα. Δεν ξέρω, πλησίασε το τηλέφωνο, έκλεισε την ανοιχτή ακρόαση.
0: Όχι, βγήκε από τον Ιδρύο.
1: Βγήκε από τον Ιδρύο. Ωραία. Λοιπόν, θα σταματήσει η μουσική αφού είσαι έτοιμη για να ακούσουμε καθαρά την Όλια που θα μας δώσει τις τρεις λέξεις για να στήσεις την ιστορία σου. Έχεις γι' αυτό 10 δευτερόλεπτα. Όλια, σ' ακούμε.
0: Η λέξη σου για σήμερα, Εύη, είναι κορδέλα, ροφός, πεντικιούρ.
1: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
3: Πήγα να κάνω πεντικιούρ φορώντας την κορδέλα και με είδε ένας οροφός.
1: Σε είδε οροφός και είπατε πλάκα. Λέει, πω, τι πεντικιούρ είναι αυτό εξαιρετικό που έχεις κάνει, φιλενάδα.
0: Πού ήτανε, παιδιά, σε ποια χώρα ήτανε που πηγαίναμε και βάζαμε τα πόδια μας και έρχονταν κάτι ψαράκια?
1: Να βλέπεις.
0: Εύη, το θυμάσαι αυτό, σαν σκηνικό το έχεις πετύχει?
3: Θα ήθελα να το κάνω, στην αλήθεια.
0: Αλήθεια, εμένα με ανατριχιάζει ο τίποτα. Ναι, ίσως είναι που τρώω σούσι και δεν μπορώ να το συνδυάσω.
1: Όχι, είναι ότι είδες πολλά, όταν ήσουν μικρή, έβλεπες πολλά θρίλερ με το απειράγχας. Κατάλαβες, γι' αυτό είσαι επηρεαστή.
0: Ήταν της εποχής. Ευάκη, σε κάθε περίπτωση, πες μας με ποιον θα πας, πλατεία Ναυαρίνου 10, να απογλάψεις το πιο ωραίο και συνεφένιο μπραντς της ζωής σου.
3: Με το γιο μου.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εγγυημένα καλή παρέα. Δεν ξέρω αν και ο γιος αν είχε κερδίσει, θα ήσουν εσύ η πρώτη του επιλογή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά έτσι είναι τα παιδιά.
1: Εύη μου, να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε που έπαιξε μαζί μας.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά, bye bye.

0: ένας μέσος άνθρωπος με βάση έρευνες και στοιχεία ακουμπάει το κινητό του διασήμαντο αφορμή τουλάχιστον 100 φορές την ημέρα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
1: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
0: Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Να σου πω κάτι, με εκνεύρισε κάτι πάρα πολύ χθες που έτσι είδα ένα βίντεο στα social media. Δεν ξέρω αν το είδες, για έναν γιατρό που ζητούσε φακελάκι από ένα ασθενή.
0: Φυσικά το είδα.
1: Δηλαδή, ακόμα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. 2026, δεν τρέπεστε λίγο. Γιατροί και όποιοι άλλοι τα κάνετε αυτά στα δημόσια νοσοκομεία, δεν τρέπεστε λίγο? Είναι 2026, η κυβέρνηση δεν τρέπεται λίγο που δεν τους έχει πετάξει έξω από το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας? Δεν καταλαβαίνω.
0: Πέτυχα έναν τίτλο που λέει «Δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω, έχω προβλήματα υγείας». Ισχυρίζεται τώρα
1: ποιος, ο γιατρός? Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι έχεις. Είσαι στο ΕΣΥ, υπηρετείς τον κόσμο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Αν δεν ήθελες παραπάνω χρήματα, μπορείς να ιδιωτεύσεις. Δεν το έκανες όμως, ήθελες να έχεις μια σίγουρη θεσούλα. Γιατί? Για να ζητάς από ασθενείς στο ογκολογικό γελίε τύπε 150 ευρώ, δεν τρέπεσαι λίγο? Εσύ και όσοι τα κάνετε αυτά.
0: Κάνε Παναγία μου να μην έχει κινήσει τους δρόμους, έξελος θα γίνει. Ουφ, δεν έχει κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, η περιφέρεια εκεί καθαρή. Τώρα, αν κινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μετά την Τριανδρία, θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει και για το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη. Και το τρίτο σημείο το οποίο θα σας προβληματίσει στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι η Τσιμισκή, η οποία μετά τη Διαγώνιο ξεκινάει καθυστερήσεις, οι οποίες πηγαίνουν μέχρι περίπου τη Βενιζέλου.
1: Α, εντάξει. Ωχ, ο εκνευρισμός δεν με έχει φύγει, αλλά επειδή έτσι έχει προς το παρόν καλό καιρό, θα χαλαρώσω λίγο και θα σας πω ότι περιμένουμε να αυξηθούν λίγο οι νεφώσεις που θα έχουμε λίγο αργότερα. Το μεσημέρι και μετά μπορεί να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία, βέβαια, παρόλα αυτά, στους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις,
2: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ. Και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε!
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: 89 Rainbow.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Δημήτρη, για πού το βάλες?
18: Πάω κέντρο.
17: Α, στην αγορά για ψώνια?
18: Όχι.
17: Λαδάδικα για φαγητό?
18: Όχι.
17: Παραλία για καφεδάκι?
18: Ούτε.
17: Πού πας στο κέντρο?
18: Οτοβιζιόν για κταίο.
19: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Right. Πάμε να βάλουμε στη μέρα μας φωτιά, να συνεχίσουμε δηλαδή να είμαστε συντονισμένοι με το Rainbow Morning Show που θέτει απίθανες ερωτήσεις και περιμένει από εσάς απίθανες απαντήσεις.
1: 6-9-43-80-80-89. Εκεί παρακαλούμε πολύ να έρθουν οι απαντήσεις για εσάς που θέλετε. Λοιπόν, να το πω.
0: Να το πεις.
1: Η μέση γυναίκα το ονειρεύεται αυτό τουλάχιστον 11 φορές το χρόνο.
0: Α, γιατί έλεγε 11 φορές τη μέρα, ήταν να τρώει και να μην παχαίνει. Τέλος πάντων, 11 φορές το χρόνο.
1: Η μέση γυναίκα το ονειρεύεται αυτό τουλάχιστον 11 φορές το χρόνο. Τι είναι το αυτό?
0: Αν είναι και μάνα, θα πω διακοπές.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: 6-9-43-80-80-89. Για ναι, πείτε.
1: 11 φορές το χρόνο. Έτσι το
0: είναι πολύ λίγο για τα περισσότερα πράγματα που ονειρευόμαστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, ξεκούραση, διακοπές, να γινόταν το σπίτι.
1: Τουλάχιστον μπορεί να είναι μέχρι και 15-17, α πούμε. Τουλάχιστον όμως είναι 11.
0: Τουλάχιστον 11.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Είχαμε θες μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν θυμάστε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Η απίθανη ερώτηση ημέρα.
1: Αυτό το θυμόμαστε. Αλλά δεν θυμόμαστε ποια ερώτηση ήταν. Γιατί όταν βλέπω τις απαντήσεις, δηλαδή τώρα λέει εδώ ο Βασίλης, στις προηγούμενες σχέσεις μου πάει.
0: Ναι.
1: Ενιγματικό, ποια ήταν η ερώτηση.
0: Η ερώτηση ήταν ότι η μέση γυναίκα ονειρεύεται αυτό 11 φορές περίπου, έτσι το ελάχιστο, 11 φορές το χρόνο.
1: Αμάν, και ο Βασίλης λέει στις προηγούμενες σχέσεις. Ονειρεύεται προηγούμενες σχέσεις.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Όπω δύσκολο.
0: Τι είναι, το αυτό ψάχνουμε, για το αυτό.
1: Λοιπόν, η Ράνια έχει κάτι που μιλάει από την καρδιά όλων μας. Μια φορά το μήνα να γραφτώ γυμναστήριο. Να. Μετά που έρχεται ο μήνας να πας διακοπές και τέρμα τα όνειρα, ήρθε η ώρα να δεις την πραγματικότητα κατάματα. Γι' αυτό δεν έχει 12η, κατάλαβες. Δηλαδή 11 μήνες λες να το κάνεις.
0: Και μετά έρχεται.
1: Του και βγαίνεις. Πάρα πολύ σωστό. Μια ακριβή τσάντα, αναρωτιέται ο Δημήτρης. Μήπως κανένα καλό χτένισμα. Ένα σινιόν, μια κουάφ, κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για να δω τι λέει η Αναστασία. Για παπούτσια λέει είναι λίγες οι 11 φορές. Υποστηρίζω το να χωρίσει. 11 φορές το χρόνο και ακόμα δεν έχει χωρίσει.
0: Ο Ανδρέας λέει ταξίδια.
1: Τι εγκράτη έχουν αυτά τα κορίτσια. Ναι. Λοιπόν.
0: Τα βλέπεις τώρα ή δεν τα βλέπεις?
1: Διακοπές,
0: ναι.
1: Διακοπές, λέει η Ελένη.
0: Διακοπές.
1: Και συμφωνεί μαζί της και η Μαρίνα και η Γιάννα.
0: Μάλιστα.
1: Διακοπές μόνο 11 φορές το χρόνο, παιδιά.
0: Κοίταξε τώρα, επειδή θα το σκεφτόμαστε πολύ και δεν βλέπω να έχετε απαντήσει, σωστά.
1: Να τελειώσουμε μία του Ανδρέα.
0: Παρακαλώ.
1: Να μην είχε περίοδο, να μου πεις μετά τα 50 περίπου το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Άκυρο μάλλον. 11 μήνες το χρόνο δεν αντέχει, έναν εντάξει. Δεν την πειράζει. Πόπο δράμα.
0: Ο Δημήτρης πλησίασε. Το άγγιξε λίγο ο Δημήτρης.
1: Ακριβή τσάντα.
0: Είπε ακριβή τσάντα. Κοιτάξτε να δείτε. Ονειρεύονται τα κορίτσια να βγουν για ψώνια, αλλά όχι απλά να βγουν για ψώνια.
1: Ανεξέλεγκτα.
0: Να κάνουν χαμούλι. Δηλαδή, gold πιστοτική πάει.
1: Shopping
0: που δεν πάει, πάει να την τελειώσουν.
1: Χαμό να τα σαρώσουν.
0: Ναι, να τα σαρώσουν όλα.
1: Μόνο 11 το σκεφτόμαστε.
0: Αυτό σου λέω, είναι το ελάχιστο. Τώρα εσείς
1: ναι.
0: 25-30 πόσες φορές.
1: Με το μυαλό του καθένα στο κάτω-κάτω. Ό,τι θέλει, παλάτια φτιάχνει. Άκου να δεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

0: 10 λεπτά για πριν τις 10 και συζητάμε για τους έφηβους, οι οποίοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες.
1: Μαζί με αυτές, βέβαια, έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
0: Το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό.
1: Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
0: Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online.
1: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
0: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα.
1: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr, ενώ περισσότερα για τους δρόμους της πόλης στη Θεσσαλονίκη, παραμένετε συντονισμένοι στο Rainbow Morning Show. Λίγο ποτηλιάρισμα πριν τη σύνδρομα στέλνει ο Νίκος μια φωτογραφία και μας αναφέρει ότι έχουν και κάνουν έργα ασφαλτόστρωσης. Επειδή στη φωτογραφία βλέπω μπροστά ένα γκολφ άσπρο, παρακαλώ να φύγει. Περιμένουμε τον Νίκο εδώ στη δουλειά, στο ραδιόφωνο. Είναι συνάδελφό μας, τον αγαπάμε. Αφήστε τον να περάσει. Λοιπόν, βλέπω ότι η υπόλοιπη πόλη δεν ταλαιπωρείται ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Έχουμε την κίνηση που είχαμε και νωρίτερα στην Τζιμισκή, η οποία πηγαίνει ιδιαίτερα αργά. Αλλά κάτι άλλο που να μας απασχολεί δεν εντοπίζω.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρις συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes. Scandinavian
5: Sleeping and Living. 89 Rainbow.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show.
11: Εδώ είμαστε όλοι αγκαντώνει στην παρέα σας. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11, 60 λεπτά μας έχουν μείνει. 6943-80-80-89 το νούμερο του Viber. Εκεί φυσικά στέλνετε καλημέρες και θα σας χρειαστεί και αργότερα, γιατί παίζουμε, γιατί έχουν διάφορες ερωτήσεις να κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε σε επαφή όπως και να έχει.
0: Καφεδάκι μουσικάρες και 89 Rainbow και φύγαμε.

0: Burns, πυρ, γυνή και θάλασσα. Με το πυρ καθαρίσαμε. Πάμε στη γυνή, θάλασσα έχουμε σε μόνιμη βάση. Ναι. Θεσσαλονίκη ζούμε.
1: Στη γυνή, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Στη γυνή δεν έχω να σας αναφέρω κάποια σήμερα να σημειώσουμε κάποια γυναίκα συγκεκριμένη. Okay. Έχω να μιλήσω για όλες εσάς, κυρίες μου, τώρα που αυτό το Σαββατοκύριακο θα νιώθετε πολύ απελευθερωμένες. Πάρτε τις φίλες σας τηλέφωνο, κανονίστε τα ραντεβού σας, πάτε για νύχια, βγείτε για ποτά. Κάντε πράγματα, κάντε λίγο σπα, δηλαδή κάντε πράγματα.
0: Νιώθετε και εσείς, κορίτσια, ότι υπάρχει μια παγίδα σε αυτό που λέει. Ένα κρυμμένο αλλά.
1: Να σου πω κάτι. Δεν δικαιούστε λίγο κι εσείς να ξεμπλοκάρετε από την καθημερινότητα, από την πραγματικότητα αυτή και να μπείτε σε μια άλλη λίγο με τις φίλες σας εκεί να τα πείτε, να κοτσομπολέψετε, να περάσετε ωραία, να γυρίσετε χαρούμενοι. Κάποια στιγμή.
0: Ναι, όταν κοίταξε να δεις τώρα.
1: Ναι, επειδή τυχαίνει τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα να φιλοξενείται το Final Four στην Αθήνα συγκεκριμένα.
0: Πέρασε.
1: Τυχαίνει. Είπα μήπως λίγο ρε παιδί μου, καταλάβατε, πάρετε με τις αποστάσεις μας αυτό το σουκού. Οπότε και εμείς με τους φίλους μας λίγο μπασκετάκι, εσείς με τις φίλες σας λίγο ό,τι θέλετε να κάνετε. Οπότε
0: τι
1: θα τα βρούμε.
0: Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
1: Σήμερα, ναι. Είναι, είπαμε, χαμός θα γίνει κάτω στην Αθήνα, πολλοί κόσμος. Mm. Final Four. Σήμερα, λοιπόν, ποιοι παίζουν, κάτσε να τα δούμε.
0: Γι' αυτό την έχουμε
1: λίγο
0: κάνει έτσι, σαν πίτα γύρω την Αθήνα. Από εδώ το κρέας, από εκεί πίτα, από εδώ το κρεμμύδι.
1: Πολλή αστυνομία τώρα, έτσι.
0: 17.000 κόσμο περιμένουν να πείτε το μάτι μου.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στις 6. Μπράβο, μπράβο. Τα ξέρεις πολύ καλά, βλέπω.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι. Και αμέσως μετά έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9.
0: Τι μου λες.
1: Σου λέω.
0: Εθνική υπόθεση το έχει κάνει η Ισπανία υπόθεση, το Final Four.
1: Ακριβώς. Και την Κυριακή θα έχουμε τον τελικό. Ελπίζουμε να περάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι φαντάζομαι και διεκδικεί το τέταρτο, νομίζω.
0: Πόσο δυσκολευόμαστε να το ελπίσουμε αυτό το πράγμα μέχρι από εμάς. Ναι. Δηλαδή θέλουμε να το ελπίσουμε, παιδί μου, ελληνική ομάδα.
1: Αυτό,
0: αλλά
1: ακριβώς.
0: Και λίγο δυσκολευόμαστε, συγγνώμη.
1: Εγώ δεν δυσκολεύομαι με τις ομάδες
0: της Θεσσαλονίκης παρά το γεγονός ότι δεν ανήκω σε μία από αυτές.
1: Ναι,
0: εκεί στη Θεσσαλονίκη, όποια ομάδα και να είναι, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Με τον Ολυμπιακό δεν μπορώ, μου γυρνάει.
1: Εντάξει, σου γυρνάει, πάμε ελληνική.
0: Συγνώμη,
1: υπόθεση.
0: Παιδιά,
1: να δούμε τα χρώματα της ελληνικής σημαίας ψηλά.
0: Και κόκκινο και χρώμα του αίματος.
1: Άιντε βρε τώρα, λοιπόν. Ανοησίες. Πάμε σε μουσική μέχρι να μας περάσει λίγο εδώ ο εκνευρισμός και να την εξηγήσω μερικά πράγματα την Όλια. Το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως Έλληνες, ως πατριώτες, Ελληνίδες και Έλληνες. Όχι.
0: Έλληνες όλοι πλην των...
1: Κλείνω.
0: Μα είναι γάμπρι, δεν είναι άνθρωποι.
1: Κλείνω.

0: 14 μετά τις 10 εδώ είμαστε. Επιστροφή στο Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Πανέτοιμοι να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο δεν είναι άλλο από την πρώτη νότα.
1: Το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια αγαπημένη διεύθυνση, Κουντουριό του 13, εκεί όπου βρίσκεται το Power Hot Yoga στην Καλαμαριά, εδώ κοντά. Το οποίο είναι το μοναδικό Hot Yoga Studio στη Θεσσαλονίκη, με yoga σε θερμαινόμενο χώρο που βοηθά στην αποτοξίνωση, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και μειώνει το στρες. Εναλλακτικά, reformer πιλάτες, παιδιά, τελευταίας τεχνολογίας. Ενδυνάμωση, βελτίωση της στάσης σώματος και έχει και αρωματοθεραπείες, 23 10 3 23 84 τώρα για πρώτη νότα.

0: Πανέτοιμοι για πρώτη νότα.
1: Βαϊμπεράτα όμως.
0: Βαϊμπεράτα, ε.
1: Στο 6943-80-80-89. Φαντάζομαι ότι μας περιμένετε με ακονισμένα πληκτρολόγια.
0: Λοιπόν, πολύ εύκολο το τραγούδι που σήμερα παίρνει μέρος στην πρώτη νότα. Θα σταματήσει η μουσική και έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας να απαντήσετε είτε ποιος είναι ο τίτλος είτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης στο Viber 6943-80-80-89. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Έξενε 43-80-80-89. Μην μου πείτε τώρα τόσο εύκολο τραγούδι. Ε?
1: Νομίζω το έχουνε.
0: Εσύ το έχει.
1: Εγώ άμα με αφήσει απ' έξω από τους διαγωνισμούς.
0: Ρόκο λέει. Ντροπή τώρα. Το πρώτο μήνυμα που είδα. Ντροπή. Ντροπή πραγματικά. 6943. Κάτι μηνύματα έρχονται. Θα τσεκάρουμε τώρα και θα σας πούμε ποιος είναι ο νικητής.
1: Θα καρδουλώσουμε, να στείλουμε μηνυματάκια και όλα τα σχετικά.

0: Επιστροφή στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Σας χρωστάμε όνομα νικητή και ποιο ήταν το σωστό βέβαια το τραγούδι και ο τίτλος.
1: Όχι απλώς θα πάρετε όνομα νικητή που είναι Γιάννης, θα πάρετε και τρία τελευταία ψηφία που είναι 849 και μικρή περιγραφή φωτογραφίας προφίλ, μακρύ μαλλί τύπου Kurt Cobain και τέτοιο look γενικά ο Γιάννης. Ο Γιάννης λοιπόν έχει εξασφαλίσει το δωράκι του από τον 89 Rainbow.
0: Φυσικά ήταν η Pink Floyd και το Money το τραγούδι, έτσι για να είμαστε σωστοί.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Σε αυτά που λέμε. Επίσης να σας πούμε τώρα ότι είναι η έφηβη από τη μία μεριά, είναι ο ψηφιακός κόσμος από την άλλη μεριά και είμαστε και εμείς κάπου στη μέση. Και λέμε τι κάνουμε τώρα. Γιατί ναι, μεν ο ψηφιακός κόσμος δίνει στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να τον εξερευνήσουν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, αλλά μαζί με αυτές γίνονται καθημερινά νέα ερωτήματα. Ναι. Όπως για παράδειγμα, τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον τελικά να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια.
1: Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
1: Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Πάμε γρήγορα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Δεν βλέπω να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό που μας ταλαιπωρεί είναι η Τσιμισκή, η οποία πηγαίνει μποτιλιαρισμένη λίγο πριν τη Διαγώνη, δηλαδή μετά την Εθνική Αμήνη, και πηγαίνει έτσι μέχρι τη Βενιζέλου. Όλοι όμως οι δρόμοι οι οποίοι κινούνται παράλληλα από την Προξενοκορομιλά, από την Σβόλου, πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Το ίδιο και η Εγνατία. Κάτι άλλο δεν μας απασχολεί αυτή την ώρα.
0: Πολύ ώρα είχαμε να αναφερθούμε στον καιρό. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Για σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι μπορούν να εκδηλωθούν και βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Θερμοκρασία στα ανώτερά της στους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: ταυτότητα έχεις.
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: έρχονται, Αντώνη, συνέχεια αυτές τις μέρες προσκλήσεις στο email μου από παραστάσεις παιδικές, από παραστάσεις χορού. Ήρθε και μια παράσταση η οποία είναι να γίνει τώρα η ετήσια παράσταση της ανώτερης επαγγελματικής σχολής χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και σκέφτομαι, αυτά τα παιδιά, ειδικά οι έφηβοι, ικανοί για όλα είναι. Δηλαδή και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα, ικανούς τους έχουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πάντως σήμερα σίγουρα το ίντερνετ είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων και μάλλον περισσότερο από ποτέ.
1: Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους.
0: Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθάει τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μαθαίνουμε για διαφορετικές ενότητες.
1: Όπως για παράδειγμα, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουμε περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και τα Guided Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους.
1: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερο από αυτού στο vodafone.gr.
1: Βέβαια, υπάρχουν και άλλες πλευρές, όπως η πλευρά του 89 Rainbow, η πλευρά του 89 Rainbow τα Σαββατοκύριακα, όπου

0: ακούτε non-stop αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένες επιτυχίες, αλλά έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και φοβερά πράγματα, όπως για παράδειγμα ένα κλιματιστικό.
1: Τη δροσιά σας, με λίγα λόγια. Αυτό θα συμβεί πώς? Αν είστε συντονισμένοι το Σαββατοκύριακο στη ροή του προγράμματος, θα ακούσετε το Weekend Signal και είναι αυτό το μήνυμα του διαγωνισμού.
0: Είναι, ρε παιδί μου, εκεί θα ακούσεις τη λέξη κλειδί. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943-8080-89, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που το ακούσεις.
1: Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, στο Viber, συνδεδεμένο, το έχετε ήδη αποθηκεύσει στο Viber. Και μετά τι γίνεται?
0: Μετά και μετά μπαίνουμε σε κλήρωση και μαθαίνουμε αν είμαστε νικητές ή όχι.
1: Που θα είμαστε, διότι ένα κλιματιστικό δεν έρχεται ποτέ μόνο του στον 89 Rainbow, από εμπειρία σας το λέω. Μείνετε συντονισμένοι, λοιπόν, με τον 89 Rainbow και τα Σαββατοκύριακα.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ναι, και εγώ αυτό κάνω τώρα. Το σκέφτομαι εδώ και μέρες βασικά. Όχι τώρα, εδώ και μέρες πολλές.
1: Σκέφτεσαι μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης.
0: Τι σκέφτομαι.
1: Το Cavo Olympos στην Πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
0: Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωμένο O Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury resort retreat μπορεί να προσφέρει.
1: Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Μπες τώρα στο Instagram το 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε βέβαια τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Olympos και θα ζεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει.
1: Και εσείς θα ζήσετε τη μέρα σας όπως σας αξίζει, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow.
0: Διότι
1: το Rainbow Morning Show αποχωρεί, αλλά
0: αμέσως τώρα, ακριβώς, η Μαρία Μανατίδου έρχεται στην παρέα σας και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2.
1: 2 με 6 απολαμβάνουμε τον Νίκο Μπογιατζή, ενώ 6 με 10 το βράδυ τον Θανάση Μωραϊτή.
0: Κάπου εκεί τελειώνει το ζωντανό πρόγραμμα. Ακούτε αγαπημένες επιτυχίες 89 Rainbow, όπως αυτό που παίζει τώρα και είναι το τελευταίο τραγούδι που θα κλείσει το Rainbow Morning Show για σήμερα. Τη Δευτέρα πάλι εμείς θα ξαναπούμε, αφού πρώτα στις 6 ακριβώς ο Γιώργος Μπιτσάκος μας πει την πρώτη καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όχι μόνο σήμερα, αλλά όλη την εβδομάδα μαζί μας καθημερινά Rainbow Morning Show. 8 με 11 με Αντώνη και Όλια.
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Σας περιμένουμε όλους εδώ τη Δευτέρα στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. 89 Rainbow.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γιούχου! Κουκου! Παρασκευή, παιδιά! Παρασκευή, μανάρια! Παρασκευή, λουλούδια μου! Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή της Παρασκευής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει όμορφα. Βάλτε καφεδάκι και παρεούλα εδώ μέχρι και τις 2.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στα πρωινά πουλιά που ήδη έχουν στείλει μηνυματάκι. 6943-80-80-89. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το καλοκαίρι, γιατί εμένα μου μύρισε, παιδιά, από χθες. Μου έχει μυρίσει καλοκαίρι και μου έχει μυρίσει γιατί σας είπα ότι πήρα μαγιό. Χθες δοκίμαζα μαγιό. Οπότε θέλω καλοκαίρι, θέλω μπάνιο. Θέλω φέτος το καλοκαίρι να κάνω όσο περισσότερα μπάνια γίνεται, γιατί ένιωσα ότι τα τελευταία καλοκαίρια οι μόνες μέρες που κάνουμε μπάνιο, εγώ τουλάχιστον και πολλοί άνθρωποι κοντά μου, είναι οι μέρες των διακοπών και τις καθημερινές δεν πάμε κάπου εδώ κοντά για μπανάκι. Οπότε εγώ φέτος το έχω βάλει στόχο αυτό, εδώ πέρα κοντά κάπου για μπανάκι, όπως παλιά, μέχρι να δύσει ο ήλιος. Γίνεται, ναι, με τα περάκι μαζί, με κεφτεδάκια, με ψωμί και τυρί και ντοματούλα. Ναι, θέλω αυτό φέτος το καλοκαίρι. Οπότε θέλω να μου στείλετε κι εσείς τι θέλετε από το καλοκαίρι σας. Θέλω τα δικά σας μηνύματα, έτσι να μοιραστούμε. Να κάνουμε όνειρα για αυτό το καλοκαίρι. 6943-80-80-89. Γιατί είναι ωραία να κάνεις όνειρα. Τώρα και δεν θέλω να με κρίνετε. Εγώ δεν σας κρίνω. Όταν κάνεις όνειρα, έχεις, ρε παιδί μου, κάτι να περιμένεις.

Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Θεόδωρο και στην Ginger, την υπέροχη γάτα του. Τι ωραία γάτα είναι αυτή. Γενικά να ξέρετε ότι εγώ είμαι γατοφίλη και όχι σκυλοφίλη. Καλημέρα και στην Αυσικά που λέει το κάνω χρόνια τώρα τελευταία. Αυτό του να τελειώνεις δηλαδή από τη δουλειά και να πηγαίνεις σε κοντινή παραλία και να την αράζεις μέχρι να δύσει ο ήλιος. Νομίζω ότι είναι παιδιά ό,τι καλύτερο και είμαστε τόσο πολύ τυχεροί που μπορούμε να το κάνουμε. Όσοι μπορούμε να το κάνουμε, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω και μου την έχει δώσει πάρα πολύ και φέτος το καλοκαίρι θα το κάνω με όποιο τρόπο μπορώ. Κατευθείαν μου λέει μετά από τη δουλειά με συναδέλφισες, μοχίτο, σόδα, μπυρίτσα, άραγμα, σουσού, με ένα βιβλίο. Λιαράκι μόνιμο μέχρι να δύσει ο ήλιος. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στο Μαράκι που μου έταξε ότι θα με παίρνει μαζί της και θα με πηγαίνει, θα με παίρνει 3 η ώρα με το που τελειώνω εκπομπή και θα γυρνάμε 8 η ώρα πίσω. Και ξέρετε τι ισχύει. Μην τάξεις σ' άγιο κερί και σε παιδί. Τι λένε, κουλουρί. Και στη Μαρία Βόλτα.

τελικά δεν είμαι μόνη σε αυτόν τον κόσμο. Ευτυχώς. Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Παρασκευής, 22 του Μάη. Το καλοκαίρι έχει μυρίσει. Και εμείς σήμερα συζητάμε για μπάνια. Θυμόμαστε τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων, γιατί αυτή είναι η περιουσία μας, τα παιδικά μας χρόνια. Καλημέρα και στη Δήμητρα που λέει ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Έχω βάλει στόχο να κάνω πιο πολλά μπάνια φέτος και θέλω πολύ να ζήσω ένα καλοκαιρινό έρωτα, ρε παιδί μου, από αυτούς τους ωραίους που ξεμυαλίζεσαι, που... Αχ, ναι. Τι ωραία. Είναι ωραία η καλοκαιρινή έρωτας. Και η φθινοπορεινή θα σου πω εγώ. Αλλά σαν τους καλοκαιρινούς δεν έχει.

γνωρίζω τα δίκαια αιτήματα για καλοκαιρινούς έρωτες, για έρωτες ανεξαρτήτως καιρού, για έρωτες που σε βάζουν να ακούς λαϊκά και καπάκι Led Zeppelin. Γενικά για πάσης φύσεως έρωτες. Κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για καλοκαίρια. Σήμερα ο καιρός μέχρι στιγμής είναι καλός και έχουμε και ωραία θερμοκρασία. Είμαστε στους 23 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 65%, δύο μποφοράκια, βορειοδυτικός ο άνεμος. Αλλά να ξέρετε ότι από το μεσημέρι και μετά, τις θερμές κυρίως ώρες, όπως συνηθίζουν να λένε οι μετεωρολόγοι, θα αναμένουμε βροχούλες. Αναμένουμε βροχές και καταιγίδες και έτσι θα μας πάει όλο το Σαββατοκύριακο. Παρόλο που θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή για την Κυριακή δίνει 18 με 29 βαθμούς Κελσίου. Και για αύριο Σάββατο 18 με 25. Αλλά και βροχές, καταιγιδούλες, μπόρες και γενικά είναι άστατος πολύ. Ο Μάης. Οι άλλοι που είναι άστατοι δεν τους κάνουμε και πολύ παρέα. Για λίγο μόνο.

ένα από τα παράδοξα αυτής της εβδομάδας είναι ότι μια πολύ γνωστή εταιρεία ελβετικών ρολογιών κυκλοφόρησε το περασμένο Σάββατο ένα συλλεκτικό ρολόι τσέπης, το οποίο προκάλεσε φρενίτιδα στους επίδοξους αγοραστές σε όλο τον πλανήτη και στη Θεσσαλονίκη, κάποιοι από τους οποίους είχαν κατασκηνώσει για μέρες έξω από σημεία πώλησής του σε πολλά καταστήματα σε όλο τον κόσμο και στη Θεσσαλονίκη, όχι για μέρες, από βραδύς όμως, και μπήκε μάλιστα πλαφόν πώλησης ενός ρολογιού ανά άτομο, καθώς το ρολόι των 400 ευρώ μεταπολείται διαδικτυακά έως και 2.000 ευρώ. Κάπως έτσι βγάζει νόημα το να κατασκηνώσεις έξω από ένα μαγαζί για να πάρεις ένα ρολόι, γιατί προφανώς θα το μεταπουλήσεις μετά και θα βγάλεις λεφτά. Εκτός αν είναι κάτι το οποίο αγαπάς πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ ρολόγια δεν φοράω, οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πάθος, αλλά μπορώ να συμμεριστώ το πάθος γενικότερα. Το ζήσαμε κι αυτό όμως.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 89 Rainbow.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της αγαπημένης Παρασκευής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow μέχρι και τις 2.

Σήμερα αναμένονται και τα οριστικά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Περίπου 800.000 άτομα έκαναν αίτηση και τα vouchers είναι μόνο 300.000. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί δικαιούχοι δυστυχώς θα μείνουν εκτός του προγράμματος. Ωστόσο, όσοι εγκριθούν θα πρέπει να μπουν στους οριστικούς πίνακες της ΔΥΠΑ σήμερα και να κλείσουν εγκαίρως το συμβεβλημένο κατάλημα και όπου χρειάζεται ακτοπλοϊκά μέσω των πρακτορείων. Για να ενεργοποιηθεί το βάουτσερ χρειάζεται ιδιωτικό συμφωνητικό με το κατάλημα και ηλεκτρονική καταχώρηση άφιξης και αναχώρησης. Ξέρετε ποιες είναι οι διαδικασίες. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι ένα από εκείνα τα προγράμματα που δείχνουν πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες να κάνουν έστω και λίγες μέρες διακοπές. Θέλουν ανάσα οι άνθρωποι, θάλασσα, ξεκούραση. Και δυστυχώς δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να το απολαύσουν αυτό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Hot stuff. Και επειδή έρχεται καυτό καλοκαίρι και επειδή σας θέλουμε να είστε ήρεμοι, δροσεροί και cool, θέλω να είστε συντονισμένοι όλοι και τα Σαββατοκύριακα στον 89 Rainbow. Stay tuned, γιατί και τα Σαββατοκύριακα οι διαγωνισμοί μας δεν σταματάνε. Σάββατο και Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούτε το ειδικό Weekend Signal, το οποίο μπορεί να σας χαρίσει ένα κλιματιστικό Morris 9000 BTU. Μόλις ακούσετε το Signal, στέλνετε τη λέξη που θα ακούσετε στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπαίνετε στην κλήρωση για να κάνετε το καλοκαίρι σας πιο δροσερό και πιο cool από ποτέ. Οπότε σας θέλουμε συντονισμένους και τα σουκού.
1: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living. 89 Rainbow.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

πάμε μια βολτίτσα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εκεί υπάρχει μια υπηρεσία η οποία ονομάζεται Υπηρεσία Κυβερνητικής Δεοντολογίας. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία κατέγραψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο τρίμηνο του 26 έκανε περισσότερες από 3.700 χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αυτό δεν είναι παράνομο ούτε ανήθικο, συνολικής αξίας μεταξύ 220 και 750 εκατομμυρίων δολαρίων. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι συναλλαγές ή οι περισσότερες από αυτές ταυτίζονται πολύ πολύ συχνά με πληροφορίες εκ των έσω ή και προσωπικό μπουστάρισμα μετοχών. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε μετοχές μιας συγκεκριμένης τεχνολογικής εταιρείας, γιατί με αυτούς παίζει, αυτοί είναι οι νέοι ολιγάρχες, εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Μία εβδομάδα αργότερα το Υπουργείο Εμπορίου ενέκρινε την πώληση τσιπ της συγκεκριμένης εταιρείας στην Κίνα. Μαντέψτε ποιος κέρδισε λεφτά.

Στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ των Κανών ετοιμάζεται να περπατήσει για πρώτη φορά η Ιωάννα Τούνη, διαβάζω. Η οποία μάλιστα έδειξε και το φόρεμα υπερπαραγωγή το οποίο θα φορέσει σε βίντεο που έκανε για τους ακολούθους της. Και μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο έσπευσε να παρουσιάσει έτσι ένα βίντεο. Είμαι στις Κάνες και λοιπά και λοιπά. Τι ζούμε. Όχι, μπράβο της. Μπράβο της.

Ελπίδα για τη Δημοκρατία ονομάστηκε τελικά το κόμμα ή το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών της κυρίας Καριστιανού που έγινε χθες η παρουσίαση χθες το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Ολύμπιον. Αρκετός κόσμος μαζεύτηκε και έξω από το Ολύμπιον. Έτυχε να περνάω εκείνη την ώρα γυρνώντας στο σπίτι. Πάρα πολλά τηλεοπτικά συνεργεία, πάρα πολλοί άνθρωποι από πολύ κοντινές πόλεις οι οποίοι ήρθαν για να δουν από κοντά την εκδήλωση, την ιδρυτική εκδήλωση για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γενικά η ελπίδα παίζει πάρα πολύ και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, γιατί κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι. Πηξίδα λένε πολύ στο βιντεάκι. Ορίζοντας πορεία, Ιθάκη, νέα πορεία. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Και όπως είπε και μάλλον ο Σέξπιρ, η ελπίδα είναι που σε σκοτώνει, όχι η απελπισία και η απόγνωση. I guess.

0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σα. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για κρεβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω, ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
11: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
10: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τις κληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Έχει βγάλει μία πείνα τώρα. Δεν ξέρω για σας. Εμένα άρχισε να γουργουρίζει λίγο το στομαχάκι μου. Και δεν έχω καθόλου σχέδια για το μεσημεριανό φαγητό. Είμαι αυτή η ακαμάτρα σήμερα. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Εδώ θα είμαστε για άλλη μια ωρίτσα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια ακόμη να πούμε και σχέδια για το Σαββατοκύριακο και προτάσεις θα σας κάνω εντός, εκτός και έπειτα αυτά. Και φυσικά θα απολαύσουμε παρεούλα υπέροχες μουσικές, όπως αυτό με το οποίο ξεκίνησε η ώρα. Michael Jackson και Beat It στον 89 Rainbow.

23 βαθμούλιδες αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, υγρασία στο 65%, 2 μποφόρ βορειοδυτικός ο άνεμος, αναμένουμε βροχούλα από το μεσημέρι και μετά, γύρω στις 3 από ό,τι λένε έτσι τα προγνωστικά, και γενικά θα έχουμε και ένα ασταθές Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, 18 με 25 για αύριο, 18 με 29 για την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: πολλά πράγματα είχα στο μυαλό μου να σας πω τώρα, αλλά επειδή είναι Παρασκευή και δεν θέλω να ταουνιαστούμε, αρκετά μας συμβαίνουν τριγύρω. Πάμε λίγο να το πάρουμε ζωδιακά, γιατί έχουμε μπει στην εποχή των διδύμων, κορίτσια και αγόρια, από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου. Γενικά φέρνει αέρα ανανέωσης, εξωστρέφεια, νέες ιδέες, κινητικότητα, τσελιμάκια και πραγματάκια που γίνονται στην καθημερινότητα. Ποια ζώδια ευνοούνται τώρα από την εποχή των διδύμων? Καταρχάς οι δίδυμοι, οι οποίοι ξαναβρίσκουν το ρυθμό τους, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν, νιώθουν πιο ανάλαφροι και επιστρέφουν σε μικρές χαρές. Οι ζυγοί, οι ηχθείες, που βάζουν τάξη στο χάος. Δεν ξέρω πώς γίνεται να βάζουμε τάξη στο χάος, αλλά προχωρούμε λίγο με μικρά και σταθερά βήματα. Οι καρκίνοι που πλησιάζουν στόχους αρκεί να τους ακολουθούν με το δικό τους ρυθμό. Ήκρι, ακούτε καρκινάκια? Ξέρω κάτι καρκινάκια. Έχω και ένα σπίτι. Κρυοί, οι οποίοι λύνουν ένα προσωπικό ζήτημα και σταματούν να ξοδεύουν ενέργεια σε μάχες που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Και οι τοξότες, οι οποίοι βγαίνουν από μια μπερδεμένη περίοδο και ανοίγονται για μια νέα αρχή. Τα είπα και λάλησα.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Μπούμα στα Zagreb Sports.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Βλέπω ότι όλος ο περιφερειακός, όλος όμως, είναι κατακόκκινος. Από το Παπαγεωργίου μέχρι την Πηλαία. Γενικά γίνεται ένας χαμός σήμερα. Πάρα πολλές καθυστερήσεις. Είναι πάρα πολύ φορτωμένη αυτή την ώρα και η Τσιμισκή, σχεδόν σε όλο τη το Μήκος, έχει μποτιλιάρισμα. Το ίδιο και η Παραλιακή από την είσοδο της πόλης μέχρι και περίπου λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Αρκετά φορτωμένη και η Εγνατία, ρολάρει όμως καλύτερα, αλλά έχει καθυστερήσει στο ύψος του Βαρδάρη. Και φυσικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Της υπομονή σήμερα, παιδιά. Το νου σας.

Ήρθαν και οι επίσημες ανακοινώσεις για τη διακοπή λειτουργίας του μετρό. Μετρό είχαμε και μετρό δεν έχουμε. Δύο φορές αυτή τη χρονιά θα το ζήσουμε. Από 29 Μαΐου έως 19 Μαΐου θα παραμείνει εκτός λειτουργίας η βασική γραμμή του μετρό, λες και έχουμε άλλες, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως λέει η ανακοίνωση, η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων για την επέκταση της Καλαμαριάς. Παράλληλα θα προσθεθεί ξανά η γραμμή Μ1 των λεωφορείων, αυτή η γραμμή Express δηλαδή, με περισσότερα λεωφορεία, που έγινε και την προηγούμενη φορά που είχαμε τη διακοπή. Το πότε θα λειτουργήσει η επέκταση της Καλαμαριάς δεν μας το έχουν πει ακόμα. Υπομονή και κουράγιο σε όλους εμάς. Υπομονή και κουράγιο σε όλους εμάς.

Το πρωί μύριζε καλοκαίρι, τώρα μύρισε η βροχή, παιδιά. Και ήρθε μία ώρα νωρίτερα από ό,τι την υπολόγιζα. Στις 3 σας είπα, ήρθε στις 2 παρά. Σας φιλώ, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, θα είναι βροχερό. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής, εμείς ξανά τη Δευτέρα στις 11. Πολλά φιλιά.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. 89 Rainbow.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστή.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Πάμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Με τα καλύτερα. Και με την Nova δίπλα μου.

υπέροχη Queen στον 89 Rainbow You Don't Fool Me. Highlight της εβδομάδας φυσικά η συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα. Ο manager του group προτρέπει τον κόσμο να μην χρησιμοποιήσει κινητά όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε να βιώσει καλύτερα την όλη Maiden εμπειρία. Σωστό τον βρίσκω. Θυμίζω, οι πόρτες ανοίγουν στις 5, οι Anthrax βγαίνουν στις 7 και οι Maiden είναι στη σκηνή στις 9 παρά 20. Άλλη μια δυνατή ημέρα. Martha and the Muffins στο Raiko Beach στον 89 Rainbow και σήμερα προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα και φυσικά μοιραζόμαστε τα πιο must γύρω από τη μουσική και περί της μουσικής.

0: 89 Rainbow και Deep Purple. Δίπλα μου η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: 89 Rainbow.
9: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
10: πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
11: Ξεκόλα. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ολόχερος καιρός στη Θεσσαλονίκη έφερε και προβλήματα. Στον 89 Rainbow, ολοκληρώνοντας με Santana Black Magic Woman και ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά, αποφεύγουμε τον περιφερειακό αν μπορούμε, αλλιώς έχουμε χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα κατά μήκος του και στις δύο κατευθύνσεις, δυστυχώς. Επίσης, στο κέντρο, στην Αγνατία χαμηλές ταχύτητες και στην Τζεμισκή το ίδιο.

0: 89.9.
1: Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το 89 Rainbow.

89 Rainbow με Led Zeppelin και με Nova. Με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο είναι η δεύτερη ώρα, το δεύτερο 60 λεπτό. Το ανοίγω με Super Trump. Breakfast in America. Συνεχίζω με Chris Isaac, Blue Hotel. Τα λέμε σε λίγο. Έχω να μοιραστώ μαζί σας και νέα. Και φυσικά πολύ αγαπημένη μουσική.

δυνατό από τους AC/DC, Thunderstruck, στον 89 Rainbow. Έγιναν και τα 71ª Ivor Novello Awards, για τα οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, στο Λονδίνο φυσικά. Η βραδιά που έφερε μεγάλο κερδισμένο νικητή για την προσφορά του στον πολιτισμό, τον Tom York, τον Radiohead, αλλά και τον George Michael, τον Wham, με μια μεγάλη solo καριέρα επίσης. Το βραβείο το παρέλαβε ο Andrew Ridgely, τον Wham, για λογαριασμό του George Michael. Πάμε σε Brian Ferry, Let's Stick Together, τώρα στον 89.

0: 89 Rainbow με Bon Jovi. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Legal Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. 89 Rainbow.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
12: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν parking και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις!

89 Rainbow με Beatles. Τα πράγματα συνεχίζουν και είναι δύσκολα στο περιφερειακό, ιδιαίτερα με κατεύθυνση τα δυτικά, από το ξεκίνημά του μέχρι περίπου και το ύψος του Επταπυργίου. Κατά τα άλλα, δύσκολα τα πράγματα και στην Εγνατία, χαμηλές ταχύτητες εκεί, κυρίως από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα, και η Τσιμισκή κινείται αργά αυτή την ώρα. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Κάτι που θα βοηθήσει το Everywhere. Χαλαρό τόσο όσο από τους Fleetwood Mac στον 89.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Steve Winwood. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
5: 89 Rainbow.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: Μια φορά και έναν καιρό. Σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ανοίγω την τρίτη ώρα με Cock Robin, The Promise You Made. Σε λίγο, Somebody to Love, Jefferson Airplane. Και αυτή εδώ. Μείνετε μαζί μου.

Success, ενώ για την συνέχεια δεν είναι όμορφα το Cocaine του Eric Clapton. Με αυτό τελείωνε πριν λίγες μέρες στη Μαδρίτη την συναυλία του και ήταν έτοιμος να κάνει ένα encore με το Before You Accuse Me. Του έρχεται ένας δίσκος βινιλίου στο στήθος και τελικά η συναυλία τελειώνει με αυτό εδώ το κομμάτι, το Cocaine, στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με τους Αχά. Εκτός από το περιφερειακό ενημερώνω, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα αυτή την ώρα δυτικά στη Μικη Θοδωράκη, από πολύ ψηλά από το ύψος της Νικόπολης μέχρι και τη Νεάπολη. Επίσης, εάν μπορέσετε, αποφύγετε αυτή την ώρα την Ολυμπιάδο στην Άνω Πόλη. Μαζί, εδώ, ο Νίκος Μπογιατζής και όλοι εσείς, χαιρετίσματα και στους καινούριους που μπήκατε στην παρέα. Έχουμε πολύ αγαπημένη μουσική, τη μοιράζομαι μαζί σας και σε λίγο φέρνω Bruce Springsteen στον 89 Rainbow. Σας θέλω εδώ.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

λέγοντας, τα άλμπουμς που περιμένουμε μετά από αυτό τον Placebo, εδώ στον 89 Rainbow επίσης περιμένουμε πως και πως το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Το 25ο στη σειρά θα είναι το 15ο τους νούμερο 1 στην πατρίδα τους στη Βρετανία. Satisfaction.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, τέταρτη ώρα πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Εδώ στον 89 Rainbow με τα καλύτερα φέρνω U2, I still haven't found what I'm looking for. Συνεχίζω με Robbie Williams, Me and My Monkey. Έχω νέα για διαγωνισμό, σας θέλω εδώ, παρέα, μαζί μου, ζωντανά μέχρι και τις 6.

89 Rainbow με Led Zeppelin Howler A Love. Έρχεται λοιπόν, όπως λέγαμε νωρίτερα, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και νέο φιλμ μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου για τον Michael Jackson. Μετά τον Michael λοιπόν η συνέχεια, η οποία θα κάνει focus και σε άλλες στιγμές μουσικές που γνώρισε επιτυχία ο Michael Jackson και καθολική αποδοχή, και μάλιστα θα υπάρχει και ένα πίσω μπρος στην ταινία σύμφωνα με τους γνωρίζοντες.

0: και μοναδική Patti Smith στον 89 Rainbow. Και επειδή το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, θυμίσου να ακούς 89 Rainbow, γιατί μπορεί να κερδίσεις και ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 69 43 80 80 89, εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε. Και τώρα μείνε μαζί μου, σε λίγο φέρνω Pink Floyd στον 89 Rainbow.
1: Αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
2: Ναι, ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Τάκης και Μπούμπι.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: 89 Rainbow.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Λευτεράκι, τα είδες?
16: Τι να δω ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
16: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
15: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις κληρώσεις?
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Δημήτρη, για πού το βάλες?
20: Πάω κέντρο.
19: Α, στην αγορά για ψωνιά?
20: Όχι.
19: Λαδάδικα για φαγητό?
20: Όχι.
19: Παραλία για καφεδάκι?
20: Ούτε.
19: Πού πας στο κέντρο?
20: Οτοβιζιόν για κταίο.
21: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

89 Rainbow McQueen, I want to break free. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα τα πράγματα γίναν δύσκολα. Στο ύψος του Φίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως, ανατολικά παραμένοντας. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Νέας Ελβετίας. Δυτικά, στη Μικη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Ενώ στο κέντρο, στη Μοναστηρίου, έχουμε θέματα, καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς το Βαρδάρι. Bob Marley τώρα, Could You Be Loved, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Green Day. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας εδώ 4 ώρες ζωντανά με τα καλύτερα από τις 2 μέχρι και τις 6. Μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την συμμετοχή, την υποστήριξη. Θανάσης Μωραΐτης έρχεται με το δικό του τετράωρο. Εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής. Ένα τελευταίο από εμένα. Είναι ο Gary Moore, Walking by Myself. Τα λέμε!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: 89 Rainbow.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Bon Jovi. Yeah!

Sniffing the Tears και Driver Seat στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η βροχή που περιμένουμε. Στο κέντρο τα περισσότερα προβλήματα, στην δυτική είσοδο της πόλης, στο λιμάνι, Καρατάσου, σταθμού 26 Οκτωβρίου αλλά και Μοναστηρίου, φορτωμένες αυτήν την ώρα, με κίνηση και η Λεωφόρος Νίκης όπως και η Νίκη Θεοδωράκη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι το ύψος της Σταυρούπολης. Κίνηση και στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και το Επταπύργιο, στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Υπομονή και προσοχή σε όσους οδηγούν. Σε λίγο η Deep Purple εδώ με το Soldier of Fortune, τώρα Midnight Oil και Beds Are Burning.

0: Lenny Kravitz και How Long Have You Been Blind στον 89 Rainbow. Ο Lenny Kravitz που απόλαυσε πριν από λίγες μέρες έναν αγώνα NBA ανάμεσα στους New York Knicks και τους Cleveland Cavaliers, το πρώτο τους παιχνίδι. Περισσότερους στάρ μπορεί να δει κανείς πλέον στα παιχνίδια του NBA παρά στο κόκκινο χαλί και στις απονομές βραβείων. Εκεί ήταν και ο Ντάστι Χόφμαν και ο Μπεν Στίλερ και ο Μάικλ Τζέι Φόξ και ο Τίμωθη Σαλαμέ. Για την ιστορία, οι New York Knicks κέρδισαν με 115-104 τους Cleveland Cavaliers. Ο Lenny Kravitz ετοιμάζεται βέβαια να έρθει και στην Ευρώπη. Ολοκληρώνει σήμερα και αύριο τις εμφανίσεις του στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, και 12 Ιουνίου ξεκινά το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του με πρώτο σταθμό την Φλωρεντία στην Ιταλία. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Paul Van Dyke και Let Go στον 89 Rainbow.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ePapucha ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
10: Regency, το αληθινό καζίνο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Genesis, Land of Confusion στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως το Viber 6943 80 80 89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Έρχονται οι OMD από τα 80s με το Electricity, τώρα Steve Miller Band και Serenade στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow, Charlatans και The Only One I Know. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Μπύρα Μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα. Σε λίγο ακούμε Bad Company, Ready for Love, τώρα Stranglers, All Day and All of the Night. Στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
13: 89 Rainbow απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 μαζί με αληθινή μουσική και σε λίγο διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για θερινό σινεμά.

είναι η ACDC και το Back in Black στον 89 Rainbow και είναι η ώρα να πάμε σινεμά, θερινό σινεμά. Στο αγαπημένο Ναταλή, λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, που προβάλλει τη νούμερο 1 ταινία σε εισπράξεις για μία ακόμη εβδομάδα στην Ελλάδα, ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2, το θρίλερ Χόκουμ, το ρομάντζο δράμα, τον νυχτερινό εκφωνητή του Ρένου Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα βρίσκεται Σάββατο βράδυ στην προβολή των 11 για να προλογίσει την ταινία, και κλάσικο όπως το Twilight και το American Psycho. Εσείς διαλέγετε ταινία όπως και παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά για να μπείτε στη λίστα της κλήρωσης είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow στο 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Σινεμά». Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Έρχονται οι Rolling Stones με το Angie, τώρα ακόμη ένα αγαπημένο τραγούδι. Scorpions, Is There Anybody There?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Call Me When You're Sober από τους Evanescence στον 89 Rainbow. Η μπύρα Μάμος σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί σου!

0: Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Queen και Another One Bites the Dust στον 89 Rainbow. Η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές. Κατερίνα Ματζιάρογλου, Κώστα Κουσαρίδη, Θανάση Δουλγέρη, Παναγιώτα Πετροπουλέα και Ελένη Δελιμποζίνη. Έχετε μήνυμα στο Viber σας και διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλή. Καλή προβολή σε όλους. Μιλώντας για σινεμά, περιμένουμε σύντομα ένα μουσικό ντοκιμαντέρ για την καριέρα των James, το αγαπημένο συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ντοκιμαντέρ θα έχει τίτλο Getting Away With It. Φυσικά, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους για τίτλο, θα παρουσιάσει την ιστορία της του συγκροτήματος από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους μέχρι βέβαια και σήμερα. James τώρα.

Rainbow και I Surrender στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ενεργό συμμετοχή στον αθλητισμό μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη στην υγεία. Τώρα έρχεται μια έρευνα να αποδείξει ότι και εμείς να μην αθλούμαστε, αλλά απλά να παρακολουθούμε και να υποστηρίζουμε ενεργά την αγαπημένη μας ομάδα μπορεί να μας προσφέρει πολλά ωφέλη. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Λίντς διαπίστωσε πως οι καρδιακοί παλμοί των φιλάθλων που παρακολουθούν ένα κρίσιμο αγώνα αυξάνονται κατά περίπου 64% με ορισμένους να φτάνουν τους 130 χτύπους ανά λεπτό. Αυτό μπορεί να εξισωθεί με γρήγορο βάδισμα για 90 λεπτά. Ας το έχουμε υπόψη μας. Σε λίγο ZZ Top, Give Me All Your Loving, τώρα Hot Chocolate και You Sexy Thing στον 89 Rainbow.

Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: ειδικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
1: one you love. Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. 89 Rainbow.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
15: Βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η τρίτη μας ώρα ξεκινά τώρα με Mark Almond, The Days of Pearly Spencer.

Billy Idol με ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια του, Eyes Without a Face, βραβεύεται αυτή τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στα American Music Awards με το βραβείο Lifetime Achievement Award για την προσφορά του στη μουσική. Σε λίγο ακούμε Black και Linkin Park, τώρα Fleetwood Mac με το Don't Stop, ένα τραγούδι από το θρυλικό τους άλμπουμ Rumors που έγραψε η Christine McVie όταν χώρισε μετά από 8 χρόνια γάμου με τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον John McVie, αλλά αντί για έναν πικρό ή εκδικητικό τόνο επέλεξε κάτι πιο αισιόδοξο, Don't Stop Thinking About Tomorrow. Fleetwood Mac, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Opus και Life is Life στον 89 Rainbow. Μία ακόμη ταινία από το σύμπαν του Star Wars στις αίθουσες από εχθές, The Mandalorian and Grogu, σε σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό, με Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Μάρτιν Σκορσέζε και Τζέρεμι Άλαν Βάιτ, που βρισκόμαστε στην ιστορία, στην κακή αυτοκρατορία που έχει πλέον καταρρεύσει. Οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία και τώρα η νεοσύστατη καινούρια δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία είχε αγωνιστεί η Επανάσταση και ζητά τη βοήθεια του θρηλυκού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων, Ντιν Τζάριν, μαζί με τον νεαρό μαθητή του Γκρόγκου. Καλή προβολή σε όσους επιλέξουν αυτήν την ταινία. Σε λίγο και πάλι μαζί με Τότο και Αφρικά στον 89 Rainbow.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 89 Rainbow. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Κύριε Μάκη, θεούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα.
11: All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Four Non Blondes και What's Up, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Μία από τις πολύ σπουδαίες τηλεοπτικές εκπομπές στην Αμερική, το show, το Late Show του Stephen Colbert, που είχε ανακοινωθεί εδώ και μήνες ότι θα ολοκληρωθεί μετά από παρέμβαση Τραμπ, αν και το κανάλι, το τηλεοπτικό δίκτυο CBS είπε ότι δεν υπήρχαν είσοδα από την εκπομπή, αυτός ήταν ο λόγος που σταματά. Εδώ και μήνες λοιπόν πολλοί έχουν παρελάσει, πολλοί έχουν κατακρίνει μέσα από αυτήν την εκπομπή. Ολοκληρώθηκε χτες ένα πολύ συγκινητικό κλίμα. Τελευταίος καλεσμένος ήταν ο Paul McCartney, που έπαιξε στο ίδιο κτίριο, στον ίδιο χώρο που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αμερική το 1964, Φεβρουάριος ήταν, στην εκπομπή του Ed Sullivan. Ανάμεσα στους καλεσμένους τις προηγούμενες ημέρες ήταν βέβαια και ο φίλος του Stephen Colbert, ο Bruce Springsteen. Τον ακούμε τώρα με το Streets of Philadelphia στον 89 Rainbow.

Nickelback, How You Remind Me, στον 89 Rainbow. Και εμείς θυμόμαστε τον Prince που έφυγε από τη ζωή πριν από 10 χρόνια. Πριν από ένα μήνα ακούσαμε ένα δικό του τραγούδι, ηχογραφημένο από την Celine Dion. Ο ίδιος το είχε δώσει. Το συνήθιζε αυτό ο Prince, να δίνει τραγούδια του σε άλλους καλλιτέχνες. Όμως τώρα ο δικηγόρος του, ο London Macmillan, ο οποίος διαχειρίζεται την περιουσία του, έκανε μια μεγάλη ανακοίνωση. Το καλοκαίρι μάλλον θα έχουμε νέο άλμπουμ με νέα τραγούδια ακυκλοφόρητα από τον Prince, από τα εκατοντάδες τραγούδια που είχε στο σιρτάρι του. Prince και Kiss, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 89 Rainbow.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Talk Talk και Phil Collins. Ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα με Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

Phil Collins, Another Day in Paradise, στον 89 Rainbow. Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε ο Phil Collins στο BBC μετά από καιρό. Μίλησε για πολλά, κυρίως για την ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame. Για δεύτερη φορά στην καριέρα του είχε ενταχθεί και με το συγκρότημά του, τους Genesis, το 2010. Ανακοινώθηκε τον Απρίλιο ότι εντάσσεται πλέον και μόνος του ως solo καλλιτέχνης. Το Νοέμβριο θα γίνει η τελετή ένταξης. Από το Rock and Roll Hall of Fame του ζήτησαν να παραστεί και να τραγουδήσει. Ο ίδιος το αρνήθηκε αυτό, να ερμηνεύσει δηλαδή κάποιο τραγούδι, γιατί όπως είπε θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή φόρμα, θα πρέπει να κάνει πρόβες και να τραγουδήσει, και όταν έχει καιρό να το κάνει αυτό δεν θα είναι τόσο καλός και δεν το θέλει. Δεν το αποκλείει πάντως κάποια στιγμή να κάνει κάποια live εμφάνιση, ενώ σκέφτεται ακόμη να κυκλοφορήσει και νέο υλικό. Σε λίγο Joe Cocker, τώρα Red Hot Chili Peppers και Snow στο Rainbow.

0: Rainbow, Men on the Silver Mountain, στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε σήμερα στον κινηματογράφο Λίμπιον το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μύρισε Σινεμά μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και από το Δίκτυο Κινηματογραφική Εκπαίδευση. Φέτος έχει και πανελλαδικό χαρακτήρα, με συμμετοχές από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από την Κύπρο. 81 ταινίες θα προβληθούν, με δημιουργούς παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι μαθητές λυκείου, και είναι τόσο ενδιαφέρον να βλέπεις το ταλέντο και την φαντασία των παιδιών στη μεγάλη οθόνη. Ταινίες που δημιούργησαν τα ίδια για αυτά που τα προβληματίζουν και για ό,τι αισθάνονται. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με Tom Petty, David Bowie και πολλά αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
3: Μπούμπης. Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: 89 Rainbow.
9: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
10: πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

David Bowie και Cat People, Putting Out Fire, στον 89 Rainbow. Βροχερό βράδυ στην πόλη με ασθενείς βροχές κατά τόπους. Υψηλή θερμοκρασία όμως, 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης και υγρασία σε υψηλά επίπεδα, στο 90% αυτήν την ώρα. Το Σαββατοκύριακο άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, πάντως υψηλές θερμοκρασίες και το Σαββατοκύριακο από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα το μεσημέρι θα αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός, αλλά το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι περιμένουμε αστάθεια, το επόμενο Σαββατοκύριακο που κολλάει με την Δευτέρα 1η Ιουνίου, δηλαδή το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι τότε θα δούμε. Τώρα ακούμε Simply Red, Something Got Me Started.

0: μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
2: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
2: 89 Rainbow.
0: Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
2: Και πες το.
0: 89.

Anastasia και Ben Moody, Everything Burns, στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, και σήμερα το βράδυ αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Συντονιστείτε στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο για τους διαγωνισμούς μας αλλά και στα social media του 89 Rainbow. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: your way to heaven.
1: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 89 Rainbow. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Φτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
7: πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.